0: Όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Lab 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο του.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club
7: 105,8.
0: Music Club 105,8.

είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab 105,8. Ανέβασε το.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο με

παίζει δυνατά. Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Club 105,8.

0: Πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,1.

0: μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο.
1: Ε, το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού.

Music Club 105,8. Είναι νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

0: σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Lab 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
1: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
0: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
2: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
0: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
4: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
5: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 07 και 15 και 47 δευτερόλεπτα. Ανατολή του ηλίου θα έχουμε σε 10 λεπτά. Ακόμα ο ήλιος δεν έχει σηκωθεί, κυρίες και κύριοι. Δεν έχει ξυπνήσει καλά-καλά ο ήλιος. Δεν έχει πιει τον πρώτο του καφέ. Δεν έχει πάει στο κακάο να πάρει κάτι να φάει. Να πάρει ψωμί, κυρίες και κύριοι, από το κακάο Pastry and Bakery. Ακόμα δεν έχει ξυπνήσει και εμείς είμαστε εδώ και κάνουμε εκπομπές στα ραδιόφωνα. Ανατολή του ηλίου θα έχουμε στις 07:25 και ο ήλιος θα δύσει στις 18:59. Μικραίνουν οι μέρες, κυρίες και κύριοι. Χειμώνας βαρύς. Ταραραραν, έλα απόψε νωρίς. Ταραραραν. Ημέρα Πέμπτη σήμερα. 8 του μηνός. Χρόνια πολλά στην Πελαγία και τον Πελάγιο που γιορτάζουν σήμερα. Πάπα. Γι' αυτό πλέουμε όλοι σε πελάγι ευτυχίας. Πω, πόσο ωραία τα λέει ο παρουσιαστής. Βγαίνει από το επίθετο πελάγιος, δηλαδή από το πέλαγος. Πω. Αγία Πελαγία. Πολύ ωραίο όνομα το Πελαγία, κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά και σε εσάς εάν έχετε γενέθλια σήμερα. Happy birthday to you. Αν γιορτάζετε κάποια επέτειο και τα σχετικά, αν γιορτάζετε κάτι ας πούμε, ή αν γεννηθήκατε σαν σήμερα, όπως σαν σήμερα ας πούμε, το 1970 γεννήθηκε ο Matt Damon, Αμερικανός ηθοποιός, πάρα πολύ γνωστός και αγαπητός. Ορίστε, αυτά είναι τα πολύ ωραία και ευχάριστα πράγματα που λέμε εδώ κάθε πρωί, σε αυτήν εδώ την υπέροχη ραδιοφωνική πρωινή εκπομπή. Επιστρέφουμε λίγο στη μουσική, θα βάλουμε λίγο Σοφία Βόσου. Διότι ναι μεν πλησιάζει να μπαίνει ο χειμώνας. Φθινόπωρο τέλος πάντων, ρε παιδί μου. Εντάξει, καλός καιρός είναι έξω και θα είναι και καλός μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Αλλά τέλος πάντων, εμείς θα παίξουμε λίγο την άνοιξη.

Αγαπημένοι φίλοι, 07 και 22 και 03 δευτερόλεπτα. Την καλημέρα μου στον κολλητό μου τον οδηγό και γενικότερα αφορμής δοθήσας εδώ από τον φίλο μου τον Φώτη τον Καλαϊτζάκη. Την καλημέρα μας σε όλους τους οδηγούς, παύλα φίλους, παύλα ακροατές, παύλα ταξιτζίδες, παύλα λεφοριατζίδες, παύλα γενικότερα οδηγούς, γονείς δηλαδή, οδηγοί είναι κι αυτοί. Παύλα ταξιτζίδες που πηγαίνουν τα παιδιά γύρω γύρω, καλά ταξιτζίδες. Θέλω να πω, το κάνουμε με την καρδιά μας, το κάνουμε ναι μεν, αλλά οδηγούμε δε. Που πηγαίνουν πάνω κάτω τα παιδιά το πρωί στο σχολείο, παύλα δραστηριότητες, παύλα ενόργανες, παύλα κολυμβητήρια, παύλα αγγλικά, παύλα γαλλικά, παύλα ρώσικα. Δεν ξέρω και εγώ τι κάνει το κάθε παιδί. Την καλημέρα μας λοιπόν. Και όλα αυτά αφορμής δοθήσας από τον κολλητό μας εδώ, τον Φώτη τον Καλαϊτζάκη. Φώτης Καλαϊτζάκης. Ημέρα Πέμπτη σήμερα. Τι κάνετε, πως είστε, πάντα εδώ ζωντανά. Εδώ στον Music Club στους 105,8 εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Βρείτε μας και στο Instagram DJ Παναγιώτης Μάρτης, Instagram, Facebook, TikTok, Messenger. Μπείτε και στο καινούριο μας site www.djpanagiotismartis.gr. Στείλτε μας μήνυμα στο Instagram να βρούμε ημερομηνίες να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση. Να το κάνουμε πραγματικά τέλειο, μοναδικό, ανεπανάληπτο, αξεπέραστο, ναι και τα λοιπά. Στείλτε μας μήνυμα στο Instagram στο DJ Παναγιώτης Μάρτης να βρούμε ημερομηνίες να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού, το οποίο είναι το 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να πάω στο Viber εδώ του σταθμού, να στείλω την καλημέρα μας στην φίλη μας την Μαρία. Μαρία καλημέρα, μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, σήμερα έχει γενέθλια ο μεγάλος μου γιος. Α, πάρα πολύ ωραία. Happy birthday to you. Αν μπορείς, σε παρακαλώ θέλω να του αφαιρώσουμε το γλέντι που του αρέσει πάρα πολύ. Εννοείται, με το ένα, με το δύο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8. Συντονιστείτε καθημερινά στο Music Club 105,8 και κερδίστε πλούσια δώρα. Κάθε μήνα, δύο τυχεροί ακροατές για όλο το χρόνο ταξιδεύουν εντελώς δωρεάν με το Music Club 105,8 και την Anek Lines σε δίκλινη καμπίνα στη γραμμή Κρήτη Πειραιάς με επιστροφή και με δωρεάν αυτοκίνητο. Μείνε συντονισμένος στο Music Club 105,8 και μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός.
2: Music Club 105,8.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
5: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
5: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό, χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα. Ο Οκτώβριος στα Pet Samolis ξεκινάει δυνατά. Μόνο στα Pet Samolis βρίσκεις Pro Nutrition σε μοναδικές προσφορές. Μείον 25% σε όλες τις συσκευασίες 2 και 3 κιλών σε επιλεγμένες τροφές για σκύλους και γάτες. Και οι μεγάλες προσφορές συνεχίζονται. Σακιά σκύλου άνω των 8 κιλών με 10 ευρώ έκπτωση. Και για τη γάτα σου, σακιά 10 κιλών με έκπτωση 50%. Προσφορές που αξίζουν σε προϊόντα που χρειάζεσαι κάθε μέρα. Μην το αφήσεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Τον Οκτώβριο οι προσφορές δαγκώνουν.
6: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
7: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
6: Τι μαγιό ρε εσύ. Θα πνιγούμε.
7: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
8: Ποιον?
5: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
9: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940-948-423.
5: Ξενιάστε μια για πάντα.
10: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
11: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
10: Αχα! Το ήξερα!
11: Nice to meet you.
5: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
11: Nice to meet you.

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Buongiorno, 07 και 36 και 2 δευτερόλεπτα. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού που περιμένουμε τα μηνύματα αγάπης, παύλα συμπαράστασης, παύλα καλημέρες εδώ στο σταθμό. 6970 11 1058, 6970 11 1058, αλλά και αναζήτηση στο Viber άμα κάνετε Music Club 105,8, άμα δεν θυμάστε το νούμερο δηλαδή, θα σας βγάλει το τέτοιο το σταθμό που μπορείτε να στείλετε κατευθείαν μήνυμα. Να στείλουμε την καλημέρα μας στη φίλη μας τη Μαρία. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, είσαι η παρέα μας κάθε πρωί, στους δρόμους είμαστε όλη μέρα και μεσημέρι και βράδυ, ταξί έχουμε γίνει κάθε μέρα. Η αλήθεια είναι αυτή, αυτό είπα και εγώ προηγουμένως, με τους αγαπητούς παύλα γονείς. Καλά, αλλά και γονέας να μην είσαι με το τρέξιμο πάνω κάτω. Όχι γυμναστήριο, όχι ψώνια, όχι να αλλάξουμε κάτι που πήραμε, όχι δεν βολεύει αυτό, όχι να πάμε σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω κι εγώ πάλι. Σαν ταξιτζίδες είμαστε. Σε ακούμε δυνατά. Την καλημέρα μας φίλη μας την Μαρία. Και να στείλω και την καλημέρα μου στον κολλητό μας εδώ, τον Κώστα τον Κατσογρυδάκη, κυρίες και κύριοι, φανατικός ακροατής της εκπομπής, οικογενειακός, είναι όλοι συντονισμένοι κάθε πρωί εδώ στον Music Club 105,8 από την K2 Constructions, κατασκευές με υπογραφή, ποιότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια. Ο φίλος μας ο Κώστας ο Κατσογρυδάκης, ο οποίος και αυτός κάνει τον ταξιτζή το πρωί, μετά γίνεται μάστορας και φτιάχνει σπίτια κτλ. Την καλημέρα μας και στα παιδιά του, την Αναστασία και την Ειρήνη. Θέλουν ένα τραγούδι από Λίλα, αγαπημένη μας η Λίλα. Να πούμε και στη καλημέρα στην κολλητή της Αναστασίας, την Όλγα. Λοιπόν, θέλουν ένα τραγούδι από Λίλα. Να παίξουμε λίγο Λίλα, η οποία παλαιόθεν ήταν χορεύτρια και αργότερα κατάλαβε ότι έχει μια πολύ ωραία παύλα συμπαθητική φωνή και το γύρισε στο τραγούδι. Να βάλουμε κάτι από Λίλα. Τι να βάλουμε τώρα, έχει πια πάρα πολλά ωραία. Να παίξουμε πρώτα εδώ το Χειροβομβίδα, το οποίο είναι πολύ ωραίο και αρέσει σε αρκετό νεαρό κόσμο, και ξαναβάζουμε κι άλλο ένα Λίλα λίγο αργότερα. Οπότε την καλημέρα μας η Λίλα εδώ με τους Σταβέντο, με το 1, με το 2, με το 3.

Αγαπημένοι φίλοι, να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Δημήτρη, ο οποίος μας ακούει από Αθήνας. Από τα Αθήνα δηλαδή. Και βλέπω και πάρα πολύ κόσμο και μας ακούει μέσω ίντερνετ. Είναι πάρα πολύ εύκολο βέβαια να κάνετε μια απλή αναζήτηση στο Google, στο chat GPT. Να ρωτήσετε πώς μπορώ να ακούσω το Music Club 105,8 live. Θα σας βγάλει κάποιο link, κάποιο ξέρω, portal, κάποιο site, όπου θα μπορέσετε να κλικάρετε και να μας ακούσετε από το ίντερνετ, από το κινητό σας, από το tablet, από την τηλεόραση, από τον υπολογιστή, από οπουδήποτε κι αν είστε. Κρήτη, ας πούμε, Ελλάδα, εξωτερικό, Ευρώπη, Ασία, Ευρώπη, Ασία, Ασία, Ευρώπη, Αφρική, ναι, Αμερική, με χαμός βέβαια, ναι, κτλ. Τέλος πάντων, από οπουδήποτε θέλετε. Από τον Άρη, έχουμε φτιάξει και ένα σποτάκι, όχι τον Άρη, τον Παπαδάκη, από τον Άρη γενικά, το διάστημα. Λοιπόν, βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο αυτή την ώρα και μας ακούει και από Ελλάδα μέσω ίντερνετ. Βλέπουμε και πάρα πολύ κόσμο και μας ακούει από το εξωτερικό. Βλέπουμε από Πολωνία, από Βέλγιο, από Μεγάλη Βρετανία, από Αυστρία, από Γαλλία, από Ηνωμένες Πολιτείες και από Γερμανία. Την καλημέρα μας. Buongiorno, τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. info@musicclub.gr, info@musicclub.gr για να υπάρχει η επικοινωνία από το εξωτερικό. Στον φίλο μου τον Νίκο να στείλω την καλημέρα που μου έστειλε, την καλημέρα που μου έστειλε email. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, είμαστε στη δουλειά. Θέλουμε, μου λέει, να μας βάλεις λίγο Νίκο Οικονομόπουλο. Εννοείται. Να θυμίσω και το σταθερό του σταθμού, το 2813-78-888, 2813-78-888, και να πάω στο Viber. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Ιωάννα. Να θυμίσω το Viber του σταθμού, 6970-11-1058. Καλημέρα μου, λέει Παναγιώτη, κάθε μέρα από τις 6.30 το πρωί που ξεκινάω από Αγία Βαρβάρα προς Ηράκλειο, ακούω το σταθμό. Μου φτιάχνετε τη μέρα, θα ήθελα να βάλετε, άμα μπορείτε, λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Θέλω το με τα μάτια να το λες, είναι αυτό εδώ. Η ώρα είναι 8 παρατέταρτο, έχω ετοιμάσει και λίγο Μπέση Αργυράκη από τα παλιά. Λίγο Νίκο Οικονομόπουλο, το ένοχο κορμί. Εννοείται βέβαια λίγο Αναβύση, λίγο παραπάνω Αναβύση σήμερα. Αλλά και χθες παίξαμε λίγο παραπάνω. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Good morning, μείνετε εδώ.

Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, η ΑΕΚ εχθές στο μπάσκετ τίμησε τη μνήμη του Γιώργου του Αμερικάνου πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης με την Σαλόν. Το λέγαμε και χθες στην εκπομπή. Σήμερα είναι 5η 8 Οκτωβρίου. Εχθές, σαν εχθές δηλαδή, 7 Οκτωβρίου το 2013, δηλαδή πόσο είναι, ναι. Έφυγε από τη ζωή ο θρύλος της ΑΕΚ και του ελληνικού μπάσκετ, ο σπουδαίος Γιώργος Αμερικάνος. Το έλεγα και στη χθεσινή εκπομπή. 13 χρόνια έχουν συμπληρωθεί. Οπότε η ΑΕΚ, η κυτρινόμαυρη ΚΑΕ, τίμησε τη μνήμη του πριν το τζάμπολ του αγώνα με την Σαλόν. Με μια όμορφη εικόνα με τον Αμερικάνο που δημιουργήθηκε εκεί στο Cube, στην μέση του γηπέδου. Υπάρχουν σχετικά βίντεο και φωτογραφίες σε όλα τα social media και στο X, αλλά και στα αθλητικά site να το δείτε. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο, ο κόσμος χειροκροτούσε και τα λοιπά. Και είναι πολύ ωραίο όταν θυμόμαστε τέτοιους πολύ ωραίους μεγάλους παίκτες. Μπορεί να μην είναι πάρα πολύ γνωστός στο ευρύ κοινό, αλλά ήταν ένας μεγάλος παικταράς, Γιώργος Αμερικάνος. Γεννηθεί το 1942 και έφυγε το 2013 και έπαιζε με την ομάδα της ΑΕΚ. Επίσης, μια και λέμε για το μπάσκετ, να πούμε συγχαρητήρια στην ομάδα του Προμηθέα, ο οποίος έκανε άνετη, από την Πάτρα είναι ο Προμηθέας, άνετη νίκη για τους Πατρινούς, 77-91 εκτός έδρας. Ο Προμηθέας, ο οποίος πέρασε νικηφόρα από την έδρα της ομάδας Τρέψα, πολύ ωραίο όνομα για ομάδα, γλωσσοδέτης, δεν μπορεί να το πεις, και τα λοιπά. Κορυφαίος ήταν ο Williams με 18 πόντους. Αυτός πολύ καλός, θα μπορούσε και Ευρωλίγκα να παίξει, παρεμπιπτόντος δηλαδή. Οπότε συγχαρητήρια στην ομάδα του Προμηθέα. Είμαστε 8 παρα 10 είναι η ώρα, 8 παρα 10, ημέρα 5η, σήμερα 8 του μηνός. Παίζουμε ζωντανά και στο ίντερνετ βέβαια. Εννοείται ότι μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και του σταθμού σαν Music Club 105,8, αλλά και στο Instagram το δικό μου σαν DJ Παναγιώτης Μάρτης. Μπείτε και στο καινούργιο μου site www.djpanagiotismartis.gr. Παίζουμε λίγο Godbusters. Έχω ετοιμάσει και λίγο Ελένη Φουρέιρα, λίγο Αναβίση, λίγο Διονύση Σκηνά, λίγο Στέλιο Ρόκο. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

μου τον Κώστα. Χαμός και σήμερα, κυρίες και κύριοι, από μηνύματα. Εννοείται και στο Viber. Δεν προλαβαίνω δηλαδή και στο Viber και στο Messenger. Και προσωπικά μηνύματα και στο Instagram το δικό μου και στο Instagram του σταθμού. Και email και τηλέφωνα και όλα καλά, χαμός. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Κώστα. Να στείλω την καλημέρα μου επίσης στα αγαπημένα μου φιλαράκια, δηλαδή την Αναστασία. Καλημέρα, Αναστασία. Την Ειρήνη, καλημέρα, καλημέρα, Ειρήνη. Αλλά και στην κολλητή τους, την Όλγα. Καλημέρα, Όλγα. Να τους βάλω λίγο λίλα. Θα παίξουμε το κοινό μυστικό. Παίξαμε προηγουμένως την χειροβομβίδα. Θα παίξουμε λίγο λίλα το κοινό μυστικό. Έχω ετοιμάσει και λίγο Ελένη Φουρέιρα το Καραμέλα. Η ώρα είναι 07:54. Πάντα εδώ στο Music Club 105,8.

0: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνυται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ.
2: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το Συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά Κατέ, 2810 251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακά Νούτρι Βάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

Αγαπημένοι φίλοι, Μάνια και Παναγιώτης χωρίς τη Μάνια, βέβαια εδώ στο Morning Show. Από τις 7 είμαστε μαζί εδώ στο πάρα πολύ πρωινό μας μέχρι τις 11. Και στις 11 έρχεται η Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Και μετά τις 2 το μεσημέρι το πρόγραμμα είναι In The Mix, δηλαδή προγραμματάρα κάθε μέρα εδώ στο Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Δήμητρα που μου έστειλε μήνυμα στο Instagram στο DJ Παναγιώτης Μάρτης. Καλημέρα μας, Δήμητρα μου λέει καλημέρα. Θέλω να μου βάλετε από την Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται. Εννοείται ότι μπορούμε να το παίξουμε, κυρίες και κύριοι, και με αυτό θα ξεκινήσουμε. Ιουλία Καλυμάνη. Έχω ετοιμάσει και λίγο Αναβίση και λίγο Σακύρα, τον Ντάι Ντάι και λίγο Νίκο Οικονομόπουλο. Το είχα υποσχεθεί από προηγουμένως, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

Αγαπημένοι φίλοι, η αλήθεια είναι ότι έχουν ξεκινήσει λίγο τα πρωταθλήματα του μπάσκετ. Είναι έτσι λίγο η αρχή. Ξεκίνησε και λίγο το NBA. Έχει ξεκινήσει και η Ευρωλίγκα. Έχει αγώνα το βράδυ. Είχε αγώνες εχθές. Αλλά και τα άλλα πρωταθλήματα. Ας πούμε, για παράδειγμα, το FIBA Europe Cup. Συγχαρητήρια να πούμε στην ομάδα του Κολοσσού. Κολοσσός Ρόδου. Κολοσσός Ρόδου. Κραϊόβα 77-63. Πολύ ωραίο, congratulations, ιδανικό ξεκίνημα στο FIBA Europe Cup. Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο FIBA Europe Cup ο Κολοσσός, 77-63. Πολύ ωραίο, τον είδα λίγο τον αγώνα, πολύ ωραίο ήτανε. Έχει ενδιαφέρον, το λέω έτσι και φιλικά σε φίλους εδώ ακροατές. Αν σας αρέσει το άθλημα, το μπάσκετ δηλαδή, όπως μας αρέσει και εμάς, να βλέπετε λίγο, δεν χρειάζεται να βλέπετε μόνο την αγαπημένη σας ομάδα. Έχει και άλλους αγώνες που μπορείτε να δείτε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Δεν σου λέω να κάτσεις να δεις και τα 4 δεκάλεπτα. Δες λίγο, βρε αδερφέ, ας πούμε, για να δεις πώς παίζουν, ποιοι είναι οι καλοί παίκτες, ποιοι είναι οι ανερχόμενοι, αν μπαίνουν τα σουτ κτλ. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 69 70 11 10 58, και να πάμε λίγο στον καιρό για σήμερα, ημέρα Πέμπτη. Μέγιστη θερμοκρασία γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου, 38% υγρασία, 3 μποφόρ βόρεια άνεμη με καθαρό γενικότερα τον ουρανό. Και αύριο ημέρα Παρασκευή 9 του μηνός, 9 Οκτωβρίου. Μέγιστη γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου κατά τις 12 η ώρα το μεσημέρι. Δεν θα φυσάει πολύ, χαλαρά, 2 μποφόρ βόρει η άνεμη με καθαρό τον ουρανό. Και θα έρθει ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ιδιαιτέρως το Σάββατο, με υψηλές θερμοκρασίες 25 και 26 βαθμούς, αλλά και την Κυριακή με μέγιστη γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης, 3 μποφόρ βοριάδες, γενικότερα με καθαρό τον ουρανό, οπότε θα έρθει ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πάντα βέβαια με πάρα πολύ ωραία μουσική, καλή διάθεση από τον Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Την καλημέρα μας, good morning!

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Σας λέω την καλημέρα μας στη φίλη μας την Δέσποινα, η οποία μας ακούει από την Ιταλία. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, είμαι με πυρετό και πονόλεμο. Περαστικά, Δέσποινα. Να προσέχεις εκεί στα ξένα που είσαι, να προσέχεις, να σκεπάζεσαι. Το πιο τραγούδι είναι αυτό που έλεγε, να σκεπάζεσαι τα βράδια κτλ. Περαστικά. Τα εστία δεν έχουν ανοίξει. Αυτό είναι το σημαντικό. Δέσποινα, αυτό είναι το σημαντικό. Καλά, εντάξει, το σημαντικό. Η υγεία πάνω απ' όλα, βέβαια, εντάξει, εννοείται, πλάκα κάνουμε. Αλλά και το σημαντικό είναι το άλλο. Αυτό που έχουμε πει. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058. Και να στείλω την καλημέρα μου εδώ. Χαμός γίνεται από μηνύματα, αλλά και στο Instagram, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης. Έχουμε αγώνα το βράδυ, Φενέρ Παναθηναϊκός. Δεν παίζει ο Λάρκιν. Όπα, για να δούμε πώς το δίνει να το παίξουμε άσο. Καλά, θα το παίζαμε ούτως ή άλλως άσο. Ο έμπειρος, ο Λάρκιν, παύλα ο παιχταράς, που αυτόν έπρεπε να πάρει ο Παναθηναϊκός, κρίθηκε ανέτοιμος και δεν θα παίξει με την Φενέρ. Απόψε το βράδυ με τον Παναθηναϊκό, 8 του μήνα, 9 και 4. Χωρίς τον καλύτερο, τον κορυφαίο παιχταρά της Φενέρ, ο Λάρκιν δεν θα παίξει. Ο Αμερικανός Γκάρτ δεν μπήκε καν στην αποστολή. Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Αυτή είναι τώρα, ας πούμε, μια πάρα πολύ ωραία ευχάριστη είδηση. Πάμε τώρα την καλημέρα μας να στείλουμε στον φίλο μας τον Μιχάλη τον Περάκη. Μεγάλο διπλό, αδερφέ μου, λέει καλημέρα. Ω, κολλητέ μου, χωρίς το Λάρκιν. Χωρίς το Λάρκιν διπλό η Φενέρ μέσα στο ΟΑΚΑ, ρε φίλε. Να το παίξουμε, ρε φίλε, να σ' ακούσουμε. Να το παίξουμε. Μια και είπα Μιχάλη Περάκη, να στείλω επίσης την καλημέρα μου στον άλλο τον Μιχάλη τον Περάκη, τον συνονόματο. Με τον Μιχάλη αυτόν εδώ, τον φίλο μου από την Περάκης Γκράσπ στο Αρκαλοχώρι. Με τις ντουλάπες πολύ ωραίες, με τα κόρια τα πάρα πολύ ωραία, την καλημέρα μας. Και να πάω και στον φίλο μου τον Δημήτρη από την Κρητική Ακαδημία Taekwondo. Μου λέει καλημέρα αδερφέ μου, καλημέρα σε όλη την παρέα. Πολύ καιρό έχουμε να ακούσουμε, μου λέει, λίγο Λευτέρη Πανταζή. Μπορείς να βάλεις, μου λέει, το Τζουτζούκα? Γιατί τα παιδιά μου εδώ δεν πιστεύουν ότι υπάρχει τέτοιο τραγούδι που να λέει Τζουτζούκα. Εννοείται. Τώρα που είναι και πρωί, θα παίξω.

παίξουμε και όχι ένα, δύο τραγούδια από τον Λευτέρη Πανταζή. Το πρώτο είναι το Τζουτζούκα, είναι αυτό εδώ. Και μετά θα βάλω και τον Παπαγάλο. Τόπε, τόπε ο Παπαγάλος.

Η αλήθεια είναι ότι φέτος έχει πάρα πολλούς έτσι ωραίους αγώνες και αυτά που ζούμε είναι πολύ ωραία και πρωτόγνωρα, κυρίως για την ομάδα εδώ του Όφη, ας πούμε, που θα βλέπουμε αγώνες εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο ευρωπαϊκού επίπεδου, αλλά και στην Αθήνα, ας πούμε. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, διαβάζω τώρα εδώ ότι μέσα σε λίγες ώρες οι φίλοι της ΑΕΚ εξαφάνισαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για το σπουδαίο εντός έδρας παιχνίδι για το Champions League με τη Real. Και ποιος δεν θα ήθελε να πάει να δει ένα αγώνα, ρε φίλε, άσχετα αν είσαι ΑΕΚ, αν είσαι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός κτλ. Ποιος δεν θα ήθελε να πάει να δει ένα αγώνα εδώ στην Αθήνα, πες ότι μένει στην Αθήνα, ας πούμε, και παίζει η Real Madrid. Ποιος δεν θα ήθελε να πάει να το δει. Γι' αυτό και εξαφανιστήκαν τα εισιτήρια. Εννοείται βέβαια ότι οι περισσότεροι είναι ΑΕΚτζίδες, αλλά και μπορεί να είναι και κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν κάποια άλλη ομάδα. Με τη στήριξη του κόσμου θα αγωνιστεί η ΑΕΚ στο μεγάλο εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τη Real Madrid για το Champions League. Δεν είναι τώρα, βέβαια είναι λίγο πιο μετά, αλλά τώρα βγήκαν τα εισιτήρια. Είναι Τετάρτη 4 Νοεμβρίου ο αγώνας, σε κάνα μήνα δηλαδή, στις 8 παρατέταρτο. Παρ' όλα αυτά όμως, παρεπιπτόντως, μια και λέμε για τα εισιτήρια, ανάλογη είναι και η εικόνα. Έχουν γίνει sold out τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Όφη. Μια και λέγαμε για τον Όφη προηγουμένως, ο οποίος παίζει, η ΑΕΚ παίζει με τον Όφη το Σάββατο 10 του μηνός. Είναι Πέμπτη σήμερα, Παρασκευή, το Σάββατο. Το Σάββατο 7.30 ώρα το απόγευμα παίζει με τον Όφη για το πρωτάθλημα. Οπότε έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια από ό,τι διαβάζω εγώ εδώ και μαθαίνω. Οπότε το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας θα είναι εκεί γεμάτο, οπότε πολύ ωραία πράγματα και από ΑΕΚτζίδες, φαντάζομαι, και από οφιτζίδες, παύλα κριτικούς που μένουν στην Αθήνα, ότι είναι μια καλή ευκαιρία να πας να δεις την αγαπημένη σου ομάδα. 08 και 23, κυρίες και κύριοι, πάντα εδώ ζωντανά εδώ στο Music Club στους 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Την καλημέρα μας όλο τον κόσμο, παίζουμε λίγο Σακύρα και λίγο Έλληνα Παπαρίζου.

Αγαπημένη φίλη, μέρα Πέμπτη σήμερα 08:28. Δράσεις συνέχεια Ευρωλίγκα. Απόψε το βράδυ είναι το κυρίως πιάτο τέταρτης αγωνιστικής. Χαμός. Εχθές ήταν, δεν ξέρω αν το είδατε λίγο, το γαλλικό ντέρμπι και την οριακή νίκη της Βιλερμπάν στην έδρα της Παρί. Με στεναχώρησε, η αλήθεια είναι, η Παρί. Τον είδα λίγο τον αγώνα, με στεναχώρησε. Την Παρί τη θεωρούσα καλύτερη ομάδα από την Βιλερμπάν που ήταν πέρυσι τελευταία στην Ευρωλίγκα. Τέλος πάντων, από τις 7 η ώρα το απόγευμα ξεκινάνε οι αγώνες. Αρχικά παίζει η Ντουμπάι που θα φιλοξενήσει τον Ερυθρό Αστέρα. Πολύ ωραίο αυτό το μάτς, άσος. Συγχρόνως στο Βελιγράδι θα παίζει το Μακάμπι Τελαβίδ Αρμάνι Μιλάνο, άσος. 9 η ώρα το βράδυ παίζει η Μπάγερ με την Βίρτους Μπολόνια. Μεγάλη ομάδα η Βίρτους Μπολόνια, αλλά άσο. Στο Μόναχο παίζουνε, ωραίο το γήπεδο εκεί της Μπάγερ, αν δεν έχετε πάει. Και 9.30 ώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι Βαλένθια με την Χάπολ Τελαβίδ, άσο. Να δούμε για εκεί πάλι τι θα κάνει ο DJ Shorts, ο παιχταράς αυτός που έφυγε από τον Παναθηναϊκό και μια στιγμή θα βγει MVP της Ευρωλίγκα πάλι και φέτος και τα λοιπά. Η Real Madrid της παίζει με την Partizan. Έχει πολύ ωραίους και έτσι πολύ ωραίους αγώνες. Εχθές είπαμε ήταν το Paris Villeurbanne 96-98, έχασε Paris. Πέμπτη σήμερα παίζει Dubai Ερυθρός Αστέρας, Μακάμπι Αρμάνι Μιλάνο, Μπάγερ Μονάχου Βίρτους Μπολόνια, Παναθηναϊκός Φενέρ 9 και 4, Βαλένθια Χάπολ Τελαβίδ 9.30 και Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν. Έχει και αύριο αγώνες, ημέρα Παρασκευή, που παίζει ο Ολυμπιακός με την Εφές, Ανατολού Εφές, στις 9 και 4. Πάρα πολύ καλή ομάδα ο Ολυμπιακός, εξίσου καλή ομάδα και η Εφές. Και παίζουν επίσης αύριο 9.30 Μπαρτσελώνα Ζαλγκίρης και Μπασκόνια Μπεσίκτας. Αυτά λίγο πριν πάμε σε break διαφημιστικό. Βάζουμε λίγο Κατερίνα Λιόγιου και επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε εδώ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Ο Οκτώβριος στα Pet Samolis ξεκινάει δυνατά. Μόνο στα Pet Samolis βρίσκεις Pro Nutrition σε μοναδικές προσφορές. Μείον 25% σε όλες τις συσκευασίες 2 και 3 κιλών σε επιλεγμένες τροφές για σκύλους και γάτες. Και οι μεγάλες προσφορές συνεχίζονται. Σακιά σκύλου άνω των 8 κιλών με 10 ευρώ έκπτωση. Και για τη γάτα σου, σακιά 10 κιλών με έκπτωση 50%. Προσφορές που αξίζουν σε προϊόντα που χρειάζεσαι κάθε μέρα. Μην το αφήσεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Τον Οκτώβριο οι προσφορές δαγκώνουν.
4: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
5: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
4: Αχα! Το ήξερα!
5: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερωνιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
5: Nice to meet you.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
7: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.

0: Music Lab 105,8 λοιπόν. Εδώ έχω έρθει, θέλω να σας πω, από τις και 28. Απλά το λέω πριν ξεκινήσει να μιλάει ο κεντρικός παρουσιαστής ειδήσεων.
1: Να καλωσορίσουμε τη Μάνια τη Δανδουλάκη που ήρθε 9 παρατέταρτο.
0: Λέει ψέματα ρε φίλε πάλι.
1: Φορώντας κολάν.
0: Ναι, κολάν. Γιατί δεν με βάλω κολάν, δεν καταλαβαίνω.
1: Το κολάν η ονομασία του, να πω το γνωστό παλιό ανέκδοτο.
0: Ναι, γιατί δεν υπάρχει κολ. Θες να πεις το κολ αν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ δεν περισσεύει, δεν λέμε αν υπάρχει.
1: Κολάν. Αν κολ, φοράς κολάν. Αν δεν, με φοράς κολάν.
0: Το μόνο που δεν μπορείς να με χαρακτηρίσεις είναι ότι δεν κολ. Με συγχωρείς.
1: Δεν τηλεφωνείς δηλαδή.
0: Ναι, δεν κολ. Μα ζηλεύεις.
1: Συγγνώμη, τι ώρα
0: είσαι. Ένας υπέρβορος άνθρωπος και εγώ με ένα κορμί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κορμί και αλάτι και άσπρα πουλιά.
1: Τι ώρα έχεις γυμναστήριο.
0: Αυτό ήθελα να σας πω, ότι ξεκινάω σήμερα γυμναστήριο.
1: Μπράβο Μάνια, συγχαρητήρια.
0: Αυτό επίσης ήθελα να σου πω, ότι σήμερα θα κλείσουμε παρατέταρτο. Έχω προπόνηση 11 ακριβώς.
1: Και εγώ έχω μια εξέταση 11 και 4. Οπότε...
0: Μπράβο κολλητούλη μου.
1: Ευχαριστώ.
0: Τέλεια.
1: Πρέπει να προσέχουμε εμείς οι νέοι.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς οι νέοι σε αυτή την ηλικία που είμαστε πρέπει να προσέχουμε, να κάνουμε τις εξετάσεις μας κτλ. Οπότε για να έχουμε.
0: Ωστόσο το χούφταλο, το ραμολιμέντο που έχει πάει καημένη ρένα και έχει μπλέξει από την ημέρα που ξεκινήσαμε να κάνουμε μαζί εκπομπή, κάθε εβδομάδα πάει και κάνει εξετάσεις. Έτσι είναι, παιδιά, άμα πενινταρίζει ο άντρας, μιλάει και μετά.
1: Δεν είναι. Αυτό βλέπεις εδώ πέρα, ότι πρέπει να προσέχουμε. Η ιατρική έχει προχωρήσει τόσο να πολύ. Οπότε καλό είναι να κάνουμε και τις εξετάσεις μας. Ναι.
0: Θυμάστε το Φάνη το Λαμπρόπουλο που έχει χάσει 30 κιλά, το θυμάσαι.
1: Το θυμάμαι, ναι.
0: Έχει πάθει Φάνη Λαμπρόπουλο αυτός. Κάποιος του είπε ότι έχει παιδιά τώρα και τα λοιπά. Αυτός είναι και πάνω, να πω το πώ. Αφοδευτής, δεν θα αποχέστης.
1: Μα δεν πάει ωραία να λέει.
0: Δεν το είπα, θα
1: ναι,
0: το έλεγα.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτός τώρα κάπως έχει κολλήσει ότι επειδή έχει παιδιά που είναι μικρά πρέπει να ζήσει 100 χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Το ίδιο είπε ο Φάνης ο Λαμπρόπουλος και δυνάτησε. Έχει πάθει Φάνη ο παρουσιαστής.

0: Έλεγα και προηγουμένως ότι οι φίλαθλοι του Όφη θα είναι στο πλευρό της ομάδας και στον εκτός έδρας αγώνα του Σαββάτου με την ΑΕΚ. Ναι, το Σάββατο παίζουν.
1: Που παίζουν πάνω όμως.
0: Που παίζουν πάνω, ναι. Και μάλιστα θα δώσουν μαζικό παρόν. Sold out στα εισιτήρια που είχαν στη διάθεσή τους οι φίλαθλοι του Όφη, το οποίο τα λέει όλα για την δίψα που έχουν.
1: Εντάξει, μωρέ,
0: οι άνθρωποι,
1: είναι όμως λογικό.
0: Ναι,
1: να τόσα πάνε, χρόνια το περίμεναν.
0: Να πάνε στην Αθήνα. Περίμενα τόσα χρόνια, εννοείς να ανέβει η ομάδα να έχει.
1: Να ανέβει η ομάδα και να έχει. Γιατί πραγματικά.
0: Να παίζει είναι, καλά.
1: Ναι, για το νησί αυτό τώρα η ομάδα στο επίπεδο που έχει φτάσει, πολλά χρόνια έχει να το ζήσει. Δηλαδή η δική μας γενιά δεν το έζησε ποτέ. Η δική μου, όχι η δική σου, για την άλλες γενιές.
0: 500 φίλαθλοι θα είναι δίπλα του. Sold out τα εισιτήρια του Όφη για τη Νέα Φιλαδέλφια για τον αγώνα του Σαββάτου με την ΑΕ. Και επίσης διαβάζω τώρα εδώ η Φεράρι που είχε ο Μάικλ Τζόρνταν στα νιάτα του.
1: Ναι.
0: Είχε ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, μια Ferrari.
1: Όπως όλοι μας.
0: Ναι, όπως όλοι μας. Ο Τζόρνταν. Το ξέρεις το Μάικλ Τζόρνταν.
1: Παναγία μου.
0: Συγκεκριμένα είχε την Maranello.
1: Maranello.
0: Έτσι λέγεται. Maranello 550 του 1997. Μια ξεχωριστή, έτσι, πολύ ωραία Ferrari σε κόκκινο χρώμα.
1: Και τόσο ξεσκέφτηκα. Λες το Maranello και λες σκέφτηκα Μαραμένο, Μαραμένο, λουλουδάκι με κομμένο.
0: Ο Τζόρνταν χρησιμοποιούσε αρκετά τη Φεράρι όσο αγωνιζόταν στους Chicago Bulls.
1: Λογικό, με πώς να πάει μωρέ ο άνθρωπος, με το αστικό.
0: Και ειδικά το 98 όταν κατέκτησε το έκτο και τελευταίο πρωτάθλημά του, γιατί έχει 6 δακτυλίδια ο Μάικλ Τζόρνταν, την πούλησε το 2002. Όταν, όταν την πούλησε είχε περίπου 10.000 χιλιόμετρα. Την πήραν κάποιοι άλλοι τέλος πάντων και τα λοιπά. Και τώρα την ξαναβάλανε για πούλημα.
1: Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε.
0: Ναι, την ρωτώ, βάλανε απλά λοιπόν για πούλημα. Πόσο την αγόρασε ένας? Την πήγανε τέλος πάντων σε μια δημοπρασία και είπαν η Ferrari του Michael Jordan. Στην αρχή λοιπόν λέγανε τώρα εκεί πόσο λέει θα πάει. Θα πάει λέει 700.000 ευρώ επειδή είναι του Michael Jordan. Ήτανε
1: παραπάνω θα μου πεις.
0: Άκου, θα πάει λέει 1 εκατομμύριο και τα λοιπά. Ξεκίνησε λοιπόν η δημοπρασία για να μην στα απολογώ. Δώσω ένας, δώσω άλλος, δώσω ένας, δώσω άλλος, δώσω ένας, δώσω άλλος. Πόσο πήγε, πόσο πουλήθηκε? 2,7 εκατομμύρια δολάρια.
1: Εσείς μωρέ πετάτε πέτρες του φεγγαριού.
0: Ναι.
1: Έλα Παναγία μου, δώσω τόσα λεφτά. Ναι. Είναι του Τζόρνταν. Τι με νοιάζει.
0: 2,7 εκατομμύρια δολάρια για να πάρουν ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν ο Τζόρνταν, ήταν ο πρώτος κάτοχος. Μετά ο άνθρωπος το πούλησε και το είχαν πάρει 2-3-5 άνθρωποι διαφορετικοί. Δεν είναι δηλαδή ότι το είχε ρε παιδί μου από τα,
1: όχι,
0: από τα νιάτα του μέχρι.
1: Αξίζει τα λεφτά του, αξίζει. Τι
0: δεν
1: ακούω,
0: τα αξίζει. Πολλά λεφτά τώρα, πολλά λεφτά.
1: Τι
0: πολλά
1: ακούω.
0: Λεφτά. Να παίξουμε το Μαραμένο που θυμήθηκε η.
1: Ωραία, μα δεν τέριαξε.
0: Η παρουσιάστρια. Να παίξουμε λίγο Δέσποινα Βανδύ το Μαραμένο. Θα πάμε σε πολύ μικρό break διαφημιστικό. Επιστρέφουμε και λίγο, και σε λίγο θα επιστρέψουμε με Έλλη Κοκκίνου και τη Μάνια την Δανδούλοβιτς. Καλημέρα.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Τηλεόραση Hisense 55 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 949 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 65 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 1129 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε αγορά, δώρο soundbar αξίας 99 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις, με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισί.
3: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
2: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
3: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
4: Ποιον?
3: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
4: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940-948-423.
3: Ξενιάστε μια για πάντα.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Στου παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία ημικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Bonjourno, 09 και 10 και 25 δευτερόλεπτα. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Παρέα με την Μάνια, την Δανδουλάκη.
1: Βεβαίως.
0: Νίκη στο φινάλε

0: εκπομπής. Πρώτον και δεύτερον, μεγάλος φίλαθλος της ΑΕΚ. Στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, στο ταϊκβοντό, στο βιντσού, σε όλα τα αθλήματα, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Να στείλουμε την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Λευτέρη και σε όλα τα παιδιά εκεί από το Cacao Pastry and Bakery.
1: Bakery, yes.
0: Βέβαια, που μας φέραν τα καφεδάκια μας τώρα εδώ πέρα, τα παραγγείλαμε έτσι πάρα πολύ ωραία. Cacao Pastry and Bakery, και μας φέραν και τα πρωινά μας που μπορούμε να πάρουμε τα αλμυρά, τα γλυκά μας, να φάμε έτσι ένα πολύ ωραίο πρωινό, να πάρουμε το ψωμάκι μας για το σπίτι μας και τα σχετικά.
1: Oui.
0: Μάνια θα μας πει αμέσως τώρα ποιοι είναι στην παρέα μας, όπως κάθε μέρα,
1: βεβαίως,
0: κύριε.
1: Βέβαια, βεβαίως. Μάνια, ναι, και σήμερα λοιπόν για την καλύτερη ποιότητα ύπνου θα εμπιστευτείτε την αγαπημένη μας Mediastrom, παιδιά, εδώ στο Ηράκλειο, σε δύο σημεία, Λεωφόρος Κνωσού 256 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171. Φυσικά μαζί μας και το συνεργείο αυτοκίνητων Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Σας έχω και δώρο για σήμερα, θα σας τα πω στη συνέχεια. Για σέρβις, επισκευές, ευθυγράμμιση, αλλαγή λαδιών, τοποθέτηση ελαστικών, φρέων και πολλά πολλά άλλα. Για γάμο και για βάπτιση μαζί μας ο αγαπημένος μου Λαβύρινθος. Ήρθε τώρα η ώρα να κλείσετε την ημερομηνία σας. Λαβύρινθος Event Hall στα πεζά Ηρακλείου. Φυσικά μαζί μας και το φωνοποιείο βαφείο Βενιανάκη στην Βίπε Οδός Ήτα.
0: Την καλημέρα μου στο φίλο μας τον Δημήτρη, μου έστειλε εδώ μια καρδούλα, μου λέει αδερφέ μου, σ' αγαπώ πολύ. Μισό λεπτό. Τα λες τόσο πολύ ωραία, μου λέει για τον Άρη. Συγχαρητήρια. Την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Ηλία, τον οποίο τον περιμένουμε την Κυριακή στο γνωστό σημείο. Και να πάω και στο Instagram το δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μας τον Αντώνη. Τον Αντώνη το Γιακουμάκη, ο οποίος μου έστειλε ένα φωνητικό μήνυμα. Να το βάλουμε να παίξει εδώ πέρα. Μισό λεπτό να δω γιατί το είχα χαμηλωμένο. Μιλάει για τα καινούργια τα σποτάκια αυτά που έχουμε φτιάξει.
2: Φίλε μου, η στίχη στα σποτάκια είναι δική σου επινόηση?
0: Ναι, δικιά μου επινόηση.
1: Μα
0: είναι.
1: Τέτοια που είναι, ποιος τον μπορούσε να σκεφτεί.
0: Ναι. Να στείλουμε την καλημέρα μας επίσης στον κολλητό μας τον Βαγγέλη τον Καραπά. Καλημέρα, φίλε μου, λέει και συνάδελφε, διότι προσπαθεί να γίνει ψαράς, που είμαι κι εγώ μεγάλος.
1: Ω Χριστέ και Παναγία.
0: Και να στείλουμε και την καλημέρα μας στον σύντεκνό μου τον Βαγγέλη τον Δερμιτζάκη, φανατικό ακροατή εδώ της εκπομπής, ο οποίος μου έστειλε προηγουμένως μήνα, μου λέει τα λες πάρα πολύ ωραία, μου λέει τα αθλητικά, πρέπει να κάνεις μόνο αθλητική εκπομπή.
1: Ωραία, φύγε να κάνεις.
0: Πού να φύγω?
1: Να φύγεις.
0: Δεν θέλω, εγώ θέλω να κάτσω εδώ μαζί
1: να
0: με τη Μάνια.
1: Κύριε, να πάτε αλλού.
0: Καλημέρα μου στο φίλο μου το Δημήτρη, μου λέει φίλε είσαι καταπληκτικός, παύλα έμπειρος ραδιοφωνικός παραγωγός. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Δεν είμασταν ορισμένους εδώ πέρα. Δεν είμαστε σαν ορισμένοι.
1: Εμένα δείχνει.
0: Μου έχει πάρει και κάτι πάτους εδώ ο Δημήτρης, πρέπει να μου τους δώσει τους πάτους. Οι πάτοι είναι πολύ ωραίοι.
1: Oh.

0: παντού.
1: Αγαπημένοι φίλοι, λεπτομέρειες για την κόντρα της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα έδωσε σήμερα το πρωί Πέμπτη ο δικηγόρος της Άννας Βύση, ο Μιχάλης ο Δημητρακόπουλος.
2: Μα πάλι Δημητρακόπουλος, γιατί δεν βγαίνει να μιλήσει ο δικηγόρος του Καρβέλα, παιδιά?
1: Όπως είπε λοιπόν, είχαμε φτάσει με την συνάδελφο που εκπροσωπεί τον Καρβέλα να έχουμε συμφωνήσει σε όλους τους όρους. Η συμφωνία χάλασε όταν η Άννα Βύση και η Δήμητρα Κούστα, που είναι η ψυχή της παραγωγού εταιρείας, έβαλαν όρο στο συμβόλαιο ότι ούτε η Άννα Βύση ούτε ο Νίκος Καρβέλας επιτρέπεται να βγουν και να πούν άσχημα λόγια ο ένας για τον άλλον. Εκεί χάλασε το έργο. Γιατί? Εκεί μαλώσανε. Αυτός ο όρος, λέει, στο συμβόλαιο ήταν και μία αποδοχή του από τον Νίκο Καρβέλα και είχε ως αποτέλεσμα να είμαστε σε αυτή την κόντρα που μας στεναχωρεί όλους. Τον ρωτήσανε γι' αυτό.
2: Το είπε και αυτό στο τέλος του δελτίου τύπου. Αυτό δεν είπα, αλλά το είπε με διαφορετικό τρόπο. Ότι εκβιάστηκα να μην μιλήσω για την Άννα.
1: Ναι.
2: Κάπως έτσι.
1: Όσον αφορά το 1,5 εκατομμύριο που σύμφωνα με την Άννα Βύση ζήτησε ο Νίκος Καρβέλας, ο Μιχάλης ο Δημητρακόπουλος, αφού σημείωσε πως ό,τι έγραψε στην ανακοίνωσή της η Άννα ήταν διαχειρός της και ήταν μια κατάθεση ψυχής, πρόσθεσε ότι το 1,5 εκατομμύριο που ζήτησε ο Καρβέλας δεν λέει ψέματα για αυτό το πράγμα η Βύση. Δηλαδή, ο άλλος ζήτησε 1,5 εκατομμύριο που έδωσε τα τραγούδια του να τα τραγουδήσει η Άννα Βύση. Θεωρώ ότι είναι τεράστιο το νούμερο.
2: Μισό λεπτό. Αυτό το ποσό συσχετίζεται μόνο με τις συναυλίες στο ΟΑΚΑ?
1: Μόνο για το ΟΑΚΑ ζήτησε 1,5 εκατομμύριο. Και συνεχίζει λοιπόν ο άνθρωπος και λέει: του είπανε, ναι, θα πάρεις 1,5 εκατομμύριο, αλλά επειδή σου έχουμε δώσει κάποια άλλα χρήματα δανεικά, 500.000 ευρώ, σου αφαιρούμε λοιπόν τα 500.000 ευρώ που μας χρωστάς και σου δίνουμε το 1 εκατομμύριο. Και εκεί λοιπόν άρχισε να μαλώνουν και να γίνεται όλο αυτό που έχει γίνει.
2: Είπε για αυτή την οφειλή, μίλησε και στην ανακοίνωσή της η Άννα Βύση, βέβαια.
1: Ναι,
2: έτσι.
1: Αυτό που σου λέω τώρα, αυτά τα είπε ο δικηγόρος της. Ότι και καλά ήταν 1,5 εκατομμύριο συμφωνία, του είχαμε δώσει δανεικά 500.000 ευρώ, του είπαμε ότι 1,5 εκατομμύριο μείον 500.000 ευρώ θα πάρει 1 εκατομμύριο. Αυτός λοιπόν δεν το δέχτηκε και έγινε αυτό που έγινε.
2: Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει τίποτα από όλη αυτή την ανακοίνωση. Εγώ θέλω να σταθούμε στο γεγονός ότι βλέπεις τι κάνουν οι σωστές συνεργάτες. Αν εγώ τώρα έρθω και σου ζητήσω 500.000 ευρώ, έχεις ρε φτωχάντζα να μου το δώσεις? Αυτό είναι το θέμα.
1: Φτωχάντζα είμαι εγώ,
2: αυτό είναι το θέμα. Βλέπεις, ο άνθρωπος χρειάστηκε 500.000 και ήξερε ποια πόρτα να χτυπήσει.
1: Λοιπόν,
2: εμείς άμα χρειαστούμε, πού θα πάμε?
1: Πάμε λοιπόν τώρα παρακάτω. Στη συναυλία, είπε ο δικηγόρος της Άννας Βύση, υπήρξε ζημία. Δηλαδή, κάνανε τόσο μεγάλη υπερπαραγωγή που αντί να βγάλουν χρήματα από τον τόσο κόσμο που πήγε και από τα τόσο ακριβά εισιτήρια, μπήκανε και μέσα. Πόσο μπήκανε μέσα? 4 εκατομμύρια ευρώ. Και ποιος τα πλήρωσε αυτά? Ο Γιάννης ο Κούστας, ο άντρας της Δήμητρας
2: κτλ. Αυτό βέβαια, μισό λεπτό. Αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει και ούτε αφορά, άσχετα από το τι διεκδικήσει έχει ο Καρβέλας, δεν έχει να κάνει και ούτε αφορά κανένα συνεργάτη. Δηλαδή, όταν εσύ πας να κάνεις κάτι τέτοιο, φαντάζομαι ότι υπάρχουν σύμβουλοι από πίσω και κάνεις ένα budget plan. Άμα πέφτει έξω 4 εκατομμύρια ευρώ, έχει καλώς διαχείριση.
1: Ναι. Και συνεχίζει ο δικηγόρος και λέει ότι για τις προηγούμενες συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο και τα λοιπά, στο Ηρώδιο και στο Καλλιμάρμαρο που υπήρξαν κέρδη, τα μισά δόθηκαν στον Καρβέλα. Από εκεί μετά χάλασε το έργο και λένε, τέλος πάντων, προσπαθούν να τα ρίξουν στον Νίκο Καρβέλα. Να τα ρίξουν. Λένε η πλευρά της Άννας Βύση ότι
2: η ευθύνη είναι στον Νίκο Καρβέλα.
1: Η ευθύνη είναι στον Νίκο Καρβέλα. Δεν είναι πολλά τα λεφτά, ρε φίλε. 1,5 εκατομμύριο να πάρει ο άλλος από μια συναυλία.
2: Μισό λεπτό. 47 από τα 50 δεν ήταν τα τραγούδια?
1: Ναι, 47 από τα 50, ναι.
2: 1,5 εκατομμύριο ευρώ
1: δια
2: 47. Συγγνώμη, μισό λεπτό.
1: Ναι.
2: Δες.
1: Πόσο κάνει?
2: Τόσο βγαίνει.
1: 31 χιλιάρικα το τραγούδι.
2: Ναι.
1: Δεν είναι πολλά. Μήπως κάνεις λάθος?
2: Όχι, ρε, να το έκανα μετά, έπει 47. 31,914,888888.
1: Για να το κάνω εγώ με το μυαλό μου. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τώρα 1,5 εκατομμύριο δια 47 τραγούδια. 32.000 ευρώ το τραγούδι.
2: Κοίτα, άμα το δεις.
1: Καλή τιμή, καλή τιμή.
2: Ναι, άμα
1: είναι
2: το δεις τώρα έτσι τεμαχιακά, δεν είναι κακό.
1: Ναι,
2: πόσο
1: είναι
2: να πάρει ο άνθρωπος? Ένα εκατοστάρικο για το 12.
1: Ναι,
2: είναι
1: ναι,
2: δύσκολο.
1: Συμφωνώ. Μανιά, είναι καλή τιμή, ναι.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
4: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
5: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
5: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
6: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
5: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
6: Και
5: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
6: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
5: Λύση σε ICF, προκάτ και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
6: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
5: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένη κωδική πλακιδίων διατίθενται από 6 ευρώ και 90 λεπτά το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
7: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Electronet και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Ο Οκτώβριος στα Πέτσα Μόλις ξεκινάει δυνατά. Μόνο στα Πέτσα Μόλις βρίσκεις Pro Nutrition σε μοναδικές προσφορές. Μείον 25% σε όλες τις συσκευασίες 2 και 3 κιλών σε επιλεγμένες τροφές για σκύλους και γάτες. Και οι μεγάλες προσφορές συνεχίζονται. Σακιά σκύλου άνω των 8 κιλών με 10 ευρώ έκπτωση. Και για τη γάτα σου, σακιά 10 κιλών με έκπτωση 50%. Προσφορές που αξίζουν σε προϊόντα που χρειάζεσαι κάθε μέρα. Μην το αφήσεις για μετά. Έλα σήμερα στα Πέτσα Μόλις, τη μεγαλύτερη αλυσίδα pet shop στην Κρήτη, ή μπες στο petsamolis.gr. Πέτσα Μόλις, τον 8

0: Music Club 105,8. Ανέβασέ το.
1: Ανέβασέ το.
2: Ανέβασέ το.
1: Ανέβασέ το.
0: Ανέβασέ το.
3: Κάτι παίζεται, ακούει. Α, εσύ είσαι μωρέ που μιλάς, γιατί άκουσα.
4: Εμένα είπε κάτι παίζεται.
3: Όχι, άκουγα ρε παιδί μου κάτι στα αυτιά μου.
4: Και βουίζουν τα αυτιά του
3: παρουσία. Βουίζανε τα αυτιά μου. Λοιπόν, Μάνια, είσαι έτοιμη να μας πεις, σε παρακαλώ,
4: τον καιρό.
3: Τον καιρό, ρε Μάνια Δανδουλάκη, μπράβο. Για σήμερα εμένα
4: πέμπτη. Μα θα μου φτιάξετε ένα σήμα για τον καιρό. Είχα παλιά ένα πάρα πολύ ωραίο.
3: Ναι, να σου φτιάξουμε. Ο καιρός με τη Μάνια Δανδουλάκη.
4: Τι ασχολούμαι, θέλω και να ξέρω. Πέμπτη λοιπόν ημέρα, Πέμπτη, 8 του Οκτώβρη, 25 βαθμοί Κελσίου για την πόλη του Ηρακλείου, 3 από 4 βόρεια άνεμη και ηλιοφάνεια. Για τον Άγιο Νικόλο η θερμοκρασία είναι επίσης στους 25 με 23, 2 από 4 βόρεια άνεμη και ηλιοφάνεια. Στο Ρέθυμνο αυτήν την ώρα και τη στιγμή είμαστε στους 24 με 2 από 4 βορειοανατολικούς ανέμους και ηλιοφάνεια. Ενώ στα αγαπημένα μου τα Χανιά, 24 βαθμοί Κελσίου, 2 από 4 δυτική άνεμη και ηλιοφάνεια. Εντάξει, 25 με 24 έχει όλη η Κρήτη.
3: Μπράβο, Μάνια. Πάμε τώρα στην κίνηση στους δρόμους. Είσαι καταπληκτική.
4: Τα λες
3: εξαιρετικά. Δεν παίζεσαι, ρε φίλε. Δεν παίζεσαι.
4: Ξέρω. Ναι, λοιπόν, ναι. Εξαιρετικά πολύ η κίνηση στο αεροδρόμιο αυτή την ώρα, η οποία φτάνει μέχρι και όλη την Ικάρους άνοδο και κάθοδο. Απροσπέλαστη Καζατζίδη στην κάθοδο. Βλέπω ότι η αντιστάσεως είναι καθαρή. Κατεβαίνουμε στο κέντρο, όπου Δοκόσμοφόρη, Δομενέως, πλατεία Ελευθερία, στη Δημοκρατία στα Φανάρια, Αβέροφ, πλατεία Κορνάρου, Αγιούμινα. Είναι πατίνγκα, θα έλεγε κάποιος μου στο χωριό μου.
3: Μια χαρά, ωραία είναι αυτά.
4: Η καλοκαιρινού βλέπω ότι είναι μέτρια αυτή την ώρα που συνήθως γίνεται χαμούλης. Στην Μήνος βλέπω κίνηση στην κάθοδο, 62 μαρτύρων κίνηση και στα δύο τα ρεύματα. Κίνηση φυσικά και στην Ιόφυρο. Η Αμουδάρα είναι πιο χαλαρή αυτή την ώρα και κίνηση βλέπω και στο Γάζι.
3: Μπράβο, Μάνια Δανδουλάκη, μπράβο.
4: Ευχαριστώ, φίλοι και ακροατές.
3: Τα λες τόσο ωραία. Λοιπόν, να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 6970111058. Το σταθερό τηλέφωνο είναι το 2810378888. Το Instagram της Μάνιας που πρέπει να τη στείλετε τώρα μήνυμα, της πείτε Μάνια, τα λες πάρα πολύ ωραία, είναι Δανδουλάκη κάτω Παύλα Μάνια. Και το Instagram το δικό μου είναι DJ Παναγιώτης Μάρτης. Σωστά.
4: Ναι, ναι.
3: Και του σταθμού είναι το Music Club 105,8. Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στη μουσική, παίζουμε λίγο Κώστα Μπίγαλη και ερχόμαστε μετά με κουτσομπολιά και τέτοια. Έχει η Μάνια ωραία πράγματα να μας πει.

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Λίγο.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
2: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
3: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
2: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
4: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
2: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
5: Γενέθλια Μόρις στα ηλεκτρικά Καρβελάς, που θα σε κάνουν να παραμιλάς. Γιορτάζουμε τα 59 χρόνια Μόρις σε επιλεγμένους κωδικούς.
6: Πλυντήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 10 κιλών, αλφα ενεργειακής κλάσης, από 749, μόνο 354 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 12 κιλών, αλφα ενεργειακής κλάσης, από 849, μόνο 374 ευρώ. Στεγνοτήριο Μόρις, 10 κιλών, ενεργειακής κλάσης D, από 699, μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο και στεγνοτήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 10 κιλών πλύσης και 7 κιλών στεγνώματος, από 799, μόνο 414 ευρώ. Ψυγείο καταψύκτης Μόρις, διαστάσεων 186x60.

0: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Βήματα σταθερά, βήματα τοπικά. Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού. Προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

0: ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Buongiorno, τι κάνετε, πώς είστε? Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Lab, στους 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες.
2: Ρε, εσύ ξέρεις τι έχω πάθει? Έχει αρχίσει και με πονάει ο αφιένας μου. Εδώ τι είναι στη μέση του κεφαλιού?
1: Πού να ξέρω, σου πει κανείς ότι με...
2: Ναι, δεν ξέρω, θέλω χειροπράκτη, θέλω μασέρ, κάτι θέλω πάντως, γιατί δεν με βλέπω καλά.
1: Υπερκόπος, από την υπερκόπος είναι.
2: Κοροϊδεύεις, ρε.
1: Αυτά τα παθαίνει κάποιος από την υπερκόπωση που κουράζεται και δουλεύει πάρα πολύ. Και τώρα θα πας και γυμναστήριο.
2: Λες θα πάθω κάτι.
1: Την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Ζήνωνα, αλουμίνια πόρτες παράθυρα Ζήνων Διονυσιάδη. Την καλημέρα μας στα Ακρεοπολία Ιερονιμίδης. Την καλημέρα μας στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκη, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, για να φτιάξετε το σπίτι σας με το κλειδί στο χέρι. Και την καλημέρα μας και στην Αθηναϊκή επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Τέλος, λέει, τα μετρητά στις πληρωμές των Courier.
2: Άντε!
1: Ναι, καινούριο. Τώρα πρέπει να.
2: Μπράβο! Επιτέλους!
1: Γιατί επιτέλους,
2: μάλλον. Θα σου πω γιατί.
1: Ναι, για
2: γιατί εγώ θα στον πω μετά από σχέση του καταναλωτή και του επιχειρηματία.
1: Ναι.
2: Έχω κουραστεί να έρχεται ένα δέμα. Συνήθως δεν σε ειδοποιούν κιόλας από τις κούριε.
1: Ναι.
2: Και σας το λέω που στέλνω και δέματα από το μαγαζί.
1: Ναι.
2: Σου έρχεται ένα δέμα, τυχαίνει να μην κρατάς λεφτά και σου κάνει έτσι. Εντάξει, το πάω στο μαγαζί, πέρα το πάρεις. Για ποιο λόγο, ρε φίλε, να μην έχετε πάνω σας πώς? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
1: Μπράβο, καλά. Ορθάω μιλήσω.
2: Ευχαριστώ, αγαπητέ, διότι εγώ μέσα στην κούρια που πληρώνω, που μπορεί να είναι 5, 6, 100, 200 ευρώ, όσο και να είναι.
1: Ναι.
2: Έτσι, δεν μας νοιάζει το ποσό. Είναι να έρθει το δέμα στο σπίτι. Απ' τη μία κάνουν πονηριές και πάνε τώρα και βάζουν τα δέματα στα locker, ενώ εσύ έχεις πληρώσει κανονική παράδοση στο σπίτι σου. Και απ' την άλλη έρχεται ο κούρια και σου λέει: δεν έχω μηχάνημα. Γιατί, ρε φίλε, να μην έχει μηχάνημα? Όχι ο άνθρωπο, δεν φταίει, η εταιρεία φταίει.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί να μην έχει ο κούρερ μηχάνημα?
1: Μπράβο, Μάνια!
2: Ευχαριστώ, αγαπητέ.
1: Οπότε,
2: γιατί μέχρι εδώ έχω φτάσει.
1: Είναι καινούρια είδηση τώρα τη ημέρα. Τα καινούρια τα κουτσομπολιά. Τζένιφερ Λόπεζ έκλεψε τις εντυπώσεις, η 57χρονη τραγουδίστρια. Βγήκαν κάτι φωτογραφίες εδώ με το αθλητικό look, σε καλή φυσική κατάσταση. Να σαν τη Μάνια τώρα. Και εσύ δεν πρέπει να βάζει κάτι φωτογραφίες τώρα να. Να ανεβάσεις τώρα που θα πας στο γυμναστήριο. Η 57χρονη στάρ εμφανίστηκε με αθλητικό σύνολο, αποτελούμενο από πράσινο αθλητικό τοπάκι από πάνω και ασορτή κολάν.
2: Εντάξει, τα έχω τα ίδια και εγώ.
1: Αναδεικνύοντας τη γυμνασμένη σιλουέτα της. Και κρατάει εδώ πέρα ένα καφεδάκι, φαντάζομαι καπουτσίνο μονό σκέτο, και φοράει κάτι παπουτσάκι από
2: ωραίο
1: κάτω.
2: Ωραίο το
1: και...
2: κολάν, φαίνεται έτσι, ωραία ποιότητα.
1: Πού το κατάλαβες τώρα εσύ,
2: καταλαβαίνω, γιατί εγώ είμαι αθλητικός τύπος και ξέρω τις ποιότητες.
1: Ναι.
2: Αυτό φοράω σήμερα είναι πολύ λεπτό, δεν
1: ναι,
2: είναι ωραίο.
1: Ναι,
2: κατάλαβες.
1: Έκανε και κάποιες δηλώσεις ο 54χρονος πρώην σύζυγός της. Έχω τεράστιο σεβασμό, ξέρεις, ο Μπεν Άφλεκ. Έχω τεράστιο σεβασμό και θαυμασμό για όσα μπορεί να κάνει. Είπε χαρακτηριστικά. Πάντως γενικότερα είναι πάρα πολύ ωραία. Εδώ πέρα βλέπουμε εδώ κούκλα, ανεβάζει εδώ συνέχεια φωτογραφία. Εσύ, δηλαδή, άμα μπω στο δανδουλάκι κάτω Παύλα Μάνια, δεν έχεις ανεβάσει μια φωτογραφία, ας πούμε, με κολάν τώρα από το γυμναστήριο?
2: Όχι, αλλά μπορείς να βρεις με μαγιό, γιατί καταλαβαίνω τι εννοείς. Εμείς δεν έχουμε κόμπλεξ, δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Α, με μαγιό, ναι.
2: Βεβαίως.
1: Παίζουμε λίγο Πολίνα, έχουμε ετοιμάσει και λίγο Κατερίνα Λιόλιου, έχουμε ετοιμάσει και λίγο Αντώνη Ρέμου. Οπότε, μια χαρά την καλημέρα μας. Επιστρέφουμε με κουτσομπολιά τώρα εδώ με τη Μάνια.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο του.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τούνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club
0: 105,8.
9: Να στείλουμε την καλημέρα μας στο Αθηναής Garden and Hall για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Βέβαια την καλημέρα μας στην Art Glass Νεόπουλος και βέβαια την καλημέρα μας και στο Cacao Pastry and Bakery για να φτιάξετε τις τούρτες σας για τα γενέθλιά σας, να είναι χειροποίητες, να είναι με ό,τι γεύση θέλετε, να είναι με ό,τι σχέδιο θέλετε από πάνω. Σε καταπληκτική τιμή. Cacao Pastry and Bakery για τις τούρτες σας.
10: Yes.
9: Yes.
10: Of course.
9: Πάμε κουτσομπολιά, μανιά.
10: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Θα σε πω τώρα στο θέμα μαζονάκι.
9: Ναι.
10: Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι είναι νούμερο ένα θέμα ένα μήνα κοντά τώρα πια.
9: Ναι.
10: Έχουν βγει οι τοξικολογικές και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα λένε ότι καίνε τι γιατρό. Δεν έχω καταλάβει πραγματικά αυτές οι καταθέσεις και από τις δύο πλευρές που συμβαίνουν συνέχεια. Γιατί αλλάζουν συνέχεια. Από τη μία λέει δεν είχε χορηγηθεί κανένα αισθητικό. Βγαίνουν τα αναισθητικά και λένε ότι είχε χορηγηθεί κανονική ύπνωση.
9: Βγαίνουν οι εξετάσεις, όχι τα αναισθητικά.
10: Αναισθητικά, είπα, συγγνώμη, τα τοξικολογικά.
9: Τα τοξικολογικά. Ναι,
10: ναι, και βλέπω εδώ πέρα ότι γίνεται ένα χαμός, ρε παιδί μου. Αυτό που βλέπω βέβαια να σου πω είναι ότι είναι σε μια καλύτερη, ας πούμε, θέση ο σύζυγος της ιατρού, ο οποίος από ό,τι βλέπω θα αιτηθεί έτσι κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι Παναγιώτη Μάρτη.
9: Ωραία.
10: Το Νοέμβριο.
9: Η ανακοίνωση του Αντένα για τους Ράδιο Αρβίλα, οι οποίοι δεν θα είναι πλέον στον Αντένα μετά από 30 χρόνια. Έβγαλε ανακοίνωση ο Αντώνης Κανάκης. Ο Αντένα και ο Αντώνης Κανάκης διέκοψαν την πολυετή συνεργασία τους και βγάλανε ανακοινώσεις. Και οι δύο πλευρές, ο Αντένα και η ομάδα των Ράδιο Αρβίλα, ολοκληρώνουν τη συνεργασία τους έπειτα από μια πολυετή κοινή πορεία που στηρίχθηκε στην δημιουργικότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό.

νούμερο 1 στις επιτυχίες. Ακούσαμε Γιώργο Σαμπάνη με Νίκο Μακρόπουλο. Είναι το νέο του τραγούδι, παιδιά. Λίγο πριν την πρεμιέρα του στον Βοτανικό, εκεί όπου ήταν και πέρυσι, φτιάχτηκε αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι, το οποίο μιλάει για την πραγματικότητα των σχέσεων στη σημερινή εποχή. Αυτές τις εφήμερες αγάπες. Την μουσική εννοείται υπογράφει ο Γιώργος Σαμπάνης, στους στίχους η Ελένη Γιανατσούλια. Όταν αυτοί οι δύο υπογράφουν ένα τραγούδι, μιλάμε για μια μεγάλη επιτυχία, και εννοείται ότι ο Νίκος Μακρόπουλος και ο Γιώργος Σαμπάνης το απογειώνουν. Πάρα πολύ ωραίο ντουέτο. Από τα καινούργια τραγούδια που έχουμε έτσι λάβει εμείς στη ραδιοφωνική παραγωγή και αγαπάμε ιδιαίτερα. Λοιπόν, μεγάλος διαγωνισμός που λύγει αύριο. Τρέχει στη σελίδα μας στο Facebook και μιλάμε για τον πιο ταξιδιάρικο διαγωνισμό. Αφού και αυτή τη σεζόν θα σας ταξιδέψουμε με τις Anek Lines. Μπαίνεις στο Facebook, βρίσκεις το post, κάνεις απλά ένα like και μπαίνεις στην κλήρωση αυτόματα για να κερδίσεις ένα διπλό εισιτήριο σε δίκλινη καμπίνα με γιόταχη παρακαλώ στη γραμμή Κρήτη Πειραιάς, Πειραιάς Κρήτη, με τις Anek Lines. Η κλήρωση θα γίνει αύριο το πρωί στην εκπομπή του Παναγιώτη Μάρτη και της Μάνιας Δανδουλάκη. Έχετε λοιπόν λίγο ακόμα χρόνο, οπότε μπείτε γρήγορα να κάνετε ένα like, να γράψετε ένα σχόλιο για να δούμε ποιοι θα κερδίσουν αύριο αυτό το πολύ ωραίο ταξίδι. Γιατί αν φτάσεις Πειραιά, μετά από εκεί και πέρα πας παντού, όπου θες. Θα μείνω στις νέες επιτυχίες. Πάνος Κιάμος ετοιμάστηκε εκείνος. Φέτος θα είναι με Λευτέρη Πανταζή, το απόλυτο διασκεδαστικό πρόγραμμα, νομίζω, στα σχήματα των Αθηνών. Το νέο του τραγούδι επίσης είναι βγαλμένο από την νέα εποχή, τη σύγχρονη εποχή. Ανοιχτή ακρόαση. Συνηθίζουμε έτσι όταν μιλάμε στο κινητό να έχουμε ανοιχτή ακρόαση. Πόσο μάλλον θα θέλουμε να ακούσουν και άλλοι. Αλλά προσοχή που έχετε την ανοιχτή ακρόαση. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Lab 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω.

0: Music Lab 105,8. Καλώς και την Πόπη τη Σταματάκη. Good morning, Πόπη. How are you?
1: Μια χαρά, παιδιά, είμαι. Ωραία μέρα σήμερα. Ναι, για μπάνιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό έλεγα πριν. Δεν ξέρω για σήμερα. Αύριο όμως, αν συνεχίσει να είναι έτσι ο καιρός, θα πάω στη θάλασσα, να ξέρεις.
1: Ζηλεύω τώρα.
0: Θα πάω για beach volley και ξέρεις μετά το beach volley τι θες στη βουτιά σου. Δεν γίνεται.
1: Εννοείται.
0: Έτσι θα μας πηγαίνει, μου φαίνεται. Μια κρύο-μοιο ζέστη. Σε λίγο θα πούμε τα ζώδια, την αγαπημένη σου ενότητα. Αλλά θέλω πρώτα να σχολιάσουμε κάτι. Εσένα τα ρούχα τη Βύση, τη συναυλία στο Άκα σου άρεσαν.
1: Εμένα μου άρεσαν.
0: Και εμένα μου άρεσε, ρε φίλε, αυτό το λευκό που φορούσε.
1: Ναι,
0: το...
1: γιατί, τι.
0: Γιατί βγήκε ο Λάκης Γαβαλάς, το έχω ακούσει από πολλούς. Αλλά όταν βγαίνει ο Λάκης ο Γαβαλάς, που έχει τόσα ένσημα, τόσα χρόνια, έτσι, στην μόδα και σου λέει ότι δεν μου άρεσαν τα ρούχα της, προβληματίζεσαι λίγο.
1: Τι δεν του άρεσαν.
0: Δεν του άρεσαν, λέει, τα ρούχα της Βύση στην
1: αυλία.
0: Είπε, δεν του άρεσαν, λέει, αυτά τα πολλά layers που φορούσε, γιατί η Βύση, λέει, είναι πάρα πολύ αδύνατη, έτσι, μικροκαμωμένη και μπορούσε να βάλει κάτι άλλο, είπε ο Γαβαλάς, και όχι να τη φορτώσουν με τόσα ρούχα.
1: Εντάξει, ήταν όμως και τέτοια συναυλία, έτσι, παιδιά. Ήταν ανάλογο, νομίζω, του εκτοπίσματος. Τη συναυλία που έπρεπε να βάλει και το κάτι παραπάνω, δεν θα ήταν.
0: Στο Λάκη δεν άρεσε πάντως, με αγάπη λέει πάντα τα λέω. Είπε ο Γαβαλάς, ο οποίος πολύ ωραία τα λέει και στο GNTM φέτος.
1: Δεκτό, δεκτό.
0: Όπως πάντα, ναι, σχολίασε μάλιστα και την κόντρα Βύση Καρβέλα.
1: Α, τι είπε.
0: Θεωρώ, λέει, ότι μπορεί να είπε στον Νίκο ότι έχω ξεμυαλιστεί με τις νέες μου φαρές. Καλά, εντάξει, δεν υπάρχει ο Γαβαλάς, παιδιά. Εντάξει, Θεούλης. Και στο GNTM είναι πολύ ωραίο, το βλέπεις στο GNTM.
1: Το βλέπω, το βλέπω. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Είναι ωραία τα παιδιά που.
0: Η μαγείρα μ' αρέσει εμένα πάρα πολύ φέτος. Πολύ.
1: Εμένα
0: πολύ
1: μ' αρέσουν
0: προστίκη.
1: Όλοι. Δηλαδή όλοι, ο καθένας. Ναι. Ζενεβιές,
0: ένας αρέσει, ζενεβιέ, το ξέρω.
1: Σωστό, σωστό.
0: Ο Λάκης ήταν στο My Style Rocks, δεν ήταν εκεί, ναι, είχε κάνει και πέρασμα για το.
1: Όλοι είναι ωραίοι, όλοι και... μ' αρέσουν φέτος. Μ' αρέσουν και οι συμμετέχοντες είναι, έχουν
0: ναι,
1: έτσι.
0: Λίγο το έχω δει, δεν το έχω δει πολύ. Αλλά εκτός τη δικιά μας τη Μαρία την Αποστολάκη δεν έχω δει και καμιά άλλη πολύ όμορφη.
1: Όχι, εγώ. Κοίτα, και εγώ δεν τη βλέπω όλα τα επεισόδια όταν μπορώ. Αυτά που έχω δει όμορφα παιδιά.
0: Ναι,
1: παιδί μου, με περπάτημα ωραίο, με ανάστημα. Τώρα
0: κάνα δύο αγόρια έχω δει ωραία.
1: Και κανά δύο... κορίτσια, και αγόρια και κορίτσια.
0: Τη δικιά μας θα λες, τη δικιά
1: εντάξει,
0: μας.
1: Εντάξει.
0: Πάμε σε break και επιστρέφουμε με ζώδια.
2: Music Club 105,8. Συντονιστείτε καθημερινά στο Music Club 105,8 και κερδίστε πλούσια δώρα. Κάθε μήνα, δύο τυχεροί ακροατές για όλο το χρόνο ταξιδεύουν εντελώς δωρεάν με το Music Club 105,8 και την ANEC Lines σε δίκλινη καμπίνα στη γραμμή Κρήτη Πειραιάς με επιστροφή και με δωρεάν αυτοκίνητο. Μείνε συντονισμένος στο Music Club 105,8 και μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός. Music Club 105,8. Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
4: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
7: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.

0: Club 105,8. Music Club. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Music Club 105,8, εδώ είμαστε και πάλι επιστρέψαμε. Πάμε στην αγαπημένη ενότητα της Πόπης. Έτσι θα βγάλω την ενότητα αυτή. Με τα ζώδια, γιατί εμείς λέμε εναλλακτικά ζώδια. Λέμε έτσι κάτι έρευνες, βασιζόμαστε εκεί που βγάζουν οι αστρολόγοι και σας τα μεταφέρουμε. Ρε παιδιά, για να ξέρετε και με τι έχετε να κάνετε. Σήμερα έχω διαλέξει ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, ποπάρα μου.
2: Για πες.
1: Ζώδια και ποιοι γυρίζουν στις πρώην αγάπες.
2: Ενδιαφέρον αυτό, καλό, έτσι.
1: Καλό. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια ζώδια θα γυρίσουν στον ή στην πρώην. Κριός.
2: Κριός, ζώρικος μου φαίνεται, δεν γυρίζει.
1: Ναι, δεν γυρίζει. Το βρήκες. 5% να γυρίσει πιθανότητες. Τίποτα λοιπόν. Μηδαμινές σχεδόν. Δεν γυρίζουν εύκολα οι κρύοι σε πρώην αγάπες. Ταύρος.
2: 95.
1: Ναι, 85. Το βρήκες.
2: Μόνο με πρώην είναι αυτή.
1: Τι γίνεται, τόσο δένονται οι ταύροι,
2: ναι,
1: σταθερό ζώδιο.
2: Σταθερό ζώδιο.
1: Δίδυμος.
2: 5.
1: Όχι, 60%. Κι όμως, ναι, οι δίδυμοι γυρίζουν. Να, δεν το περίμενα κι εγώ.
2: Γυρίζουν.
1: Εντάξει, 60%.
2: Εντάξει.
1: Καρκίνος.
2: Ο καρκίνος, ναι, σίγουρα. Παιδιά, πολύ 95.
1: 100%. Δηλαδή, ο καρκίνος γυρίζει όλο σε πρωί.
2: Αρέσει.
1: Ευαίσθητα, ναι. Ρομαντικά καρκινάκια. Λέων,
2: όχι. Δεν θα έβαζα μεγάλο ποσοστό. Ναι, 25.
1: Το βρήκες. 25%. Τα λιοντάρια, λοιπόν, έχουν 25% πιθανότητες να γυρίσουν σε ένα πρώην. Παρθένη.
2: Πόσο, 40, 50, κάπου εκεί.
1: Κατέβα.
2: Έλα, 30, 20.
1: Τίποτα, 15%.
2: Καθόλου.
1: Άρα και οι παρθένοι δύσκολα γυρίζουν σε πρώην σχέσεις. Ζυγός.
2: Ζυγός, νομίζω ότι θα γύριζε. Θα
1: 95% φιλενάδα. Οι ζυγοί γυρίζουν πολύ σε πρώην. Δηλαδή μετά τον καρκίνο, οι ζυγοί μέχρι τώρα είναι εκείνοι που γυρίζουν σε πρώην αγάπες. Σκορπιός.
2: Τώρα Σκορπιός είναι ζώρικος κι αυτός. Αν και αυτός τώρα είναι. Ναι, θα μπορούσε ένα 60.
1: 45% κοντά έπεσες. Τοξότης. Με τίποτα.
2: Μην το περιμένεις τον τοξότη.
1: 1-2% μόνο υπάρχει πιθανότητα. Δηλαδή. Σχεδόν καμία για να επιστρέψει ο τοξότης ή η τοξοτίνα σε παλιά σχέση, σε παλιά αγάπη. Εγώ καιρός
2: θα γυρίσει, ο εγώ καιρός νομίζω.
1: Ποιος το είπε αυτό?
2: Ένα 50 θα έβαζε.
1: Ο εγώ καιρός, παιδί μου, βάζει πλώρια καινούρια. 20% πιθανότητες να γυρίσει.
2: Τίποτα. Σχεδόν.
1: Εντάξει, ένα 20% έτσι για να υπάρχει. Αν ήταν καλή η σχέση,
2: αυτό.
1: Παίζει και να ξαναγυρίσουμε. Αλλά να ξέρει ότι ο εγώ καιρός θα ξαναφύγει πάλι.
2: Α, ναι.
1: Ναι, δηλαδή τώρα. Και γενικότερα το να γυρνάς τώρα στα παλιά είναι λίγο.
2: Δεν είναι πάντα
1: καλό. Εντάξει, δοκιμασμένη συνταγή. Υδροχός.
2: Υδροχός όχι, δεν θα γυρίσει.
1: 50% κι όμως 50%. Ναι, να το.
2: 50-50, δηλαδή μπορεί και ναι, μπορεί και όχι.
1: Ναι, παίζεται με τον υδροχό. Και ηχθείς, τέλος.
2: Ηχθείς, ναι.
1: 110%.
2: Πόσο?
1: 110, περάσαμε το 100.
2: Πέρασε στο 100.
1: Λοιπόν, για να ξέρετε, κυρίες και κύριοι, τα ζώδια που επιστρέφουν συνήθως σε πρώην είναι οι ηχθείς πρώτα απ' όλα, ακολουθούν οι καρκίνοι και αμέσως μετά οι ζυγοί. Ενώ εκείνοι που σχεδόν δεν γυρίζουν με τίποτα, καλά είναι ο τοξότης νούμερο 1. Ξεχάστε τον τοξότη, αν χωρίσετε δηλαδή. Ακολουθεί ο κρυός, ο εγώ καιρός όπως είπαμε και τα λιοντάρια. Αυτά. Επιστροφές, καταστροφές, παλιοταρτζής.
0: 5,8.
1: Αυτό πρέπει να βάλω.
0: Παίζει μόνο για σένα. Παίζει ελληνικά.

Επιστροφές, καταστροφές, ακούσαμε τεράστιο Πασχάλη Τερζία, αφού λέγαμε πριν ζώδια και πρώην, κατά πόσο γυρίζουν τα ζώδια στους πρώην. Δεν ξέρω αν συμφωνήσατε με αυτά που είπαμε πριν με την Πόπη, στείλτε μηνυματάκι για να μου πείτε. Λοιπόν, κάλκο, κρέταν, αλουμίνιουμ, construction, αν χτίζεις, αν ανακαινίζεις, θα πας στην Κάλκο μας, την κορυφαία αυτή εταιρεία, που προμηθεύει και τους φίλους κατασκευαστές στην χονδρική με έτοιμα κουφώματα αλουμινίου, κάγκελα παντός τύπου, συνεπίπεδες πόρτες ασφαλείας, σίτες, βιοκλιματικές φέργολες και πάρα πολλά άλλα μπορείς να βρεις στην Κάλκο μας. Θα πας είτε στα πεζάκι, θα μπει στο calco.gr για να δεις τα προϊόντα της. Θέλω να στείλω πολλά φιλιά στον Μπίλ που μας ακούει από Αμερική. Νομίζω ότι χάρηκε ιδιαίτερα με τον Πασχάλη Τερζή. Να στείλω φιλιά όμως και στον Γιώργο που μας ακούει από την ΚΟ και θέλει ηλιόλουστικό σήμερα. Εντάξει, ηλιόλουστο και το Ηράκλειο. Πολύ ωραία μέρα κάνει και σήμερα στο Ηράκλειο, ευτυχώς. Ζητάει να ακούσουμε το πρώτη θέση από Νίκο Οικονομόπουλο. Δεν θα χαλάσω το χατήρι, μας ακούς από αυτό το πανέμορφο νησί, δικό σου.

0: Όπα, τι βλέπω, φίλε, καινούριο αμάξι. Το παλιό είναι. Απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα. Και έγινε έτσι. Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση. Όχι, αγόρι μου. Μιλάμε για Auto Clean Aerikos. Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημέ τζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
1: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

0: Music Lab 105,8. Εδώ είμαστε και πάλι. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλη, Πόπη Σταματάκη, Ορκίσου και Νίκος Μακρόπουλος ήταν το τραγούδι με το οποίο επιστρέψαμε.
1: Όσο το άκουγα, είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Πολύ. Έτσι, όλα αυτό, του Μακρόπουλου είναι ωραία. Ναι.
1: Μου θύμισε τα γενέθλια του Νότης Φακιανάκη.
0: Η μουσική. Άρε, Πόπη, πώς έχεις μάθει εδώ στο πλάι μας, πώς έχεις μάθει. Ξέρεις, αυτό είναι στάνταρ που κάνουμε εμείς η ραδιοφωνική παραγωγή. Διότι πολλές φορές έρχονται τραγούδια στα χέρια μας που μας θυμίζουν κάποιο άλλο, παλαιότερο. Και προσπαθούμε να δούμε ποιο θυμίζει, ξέρεις. Όντως θυμίζει σε ένα σημείο και μετά η μουσική.
1: Η μουσική πάντα.
0: Εκεί που λέει για την ζωή που μου χρεώσανε. Ναι, θυμίζει πάρα πολύ. Λοιπόν, κόντρα Νίκος Καρδέλας, αν αβείς, δεν έχει τελειωμό. Και αν βγουν αληθινές οι δηλώσεις και πάει ο Καρδέλας και κάνει ασφαλιστικά μέτρα στην Βύση για να μην τραγουδάει τα τραγούδια που τις έχει γράψει. Φοβερό. Να δούμε τι θα κάνουμε. Φοβερό. Δηλαδή, πάνω στο απόγειο της καριέρας της τώρα, είναι σαν να την καταστρέφει. Διότι να ξέρεις ότι ο Καρδέλας έχει γράψει λέει περισσότερο από 400 τραγούδια στην Αναβύση.
1: Το γνωρίζω. Οπότε μετά, παιδιά, τι θα λέει.
0: Τεράστιες επιτυχίες. Δηλαδή, και σε ένα κέντρο να μπει τώρα που είχε σκοπό να μπει, να ξεκινήσει εκεί στο Αθηνών Αρένα. Τι θα λέει. Δηλαδή, είναι λίγα αυτά που τις έχουν γράψει και άλλοι πολύ ωραία τραγούδια. Και το τρένο, α πούμε, δεν το έχει γράψει ο Καρδέλας.
1: Σωστό.
0: Που είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Βύσης και άλλα πολλά δεν τις έχει γράψει. Αλλά και πάλι είναι πολλά λίγα. Μάλιστα, λέει στη συναυλία στο ΟΑΚΑ, παρουσιάστηκαν συνολικά 50 τραγούδια, εκ των οποίων τα 47 ήταν δικές του συνθέσεις. Από ό,τι φαίνεται, έχει σκοπό να το τραβήξει ο Καρδέλας.
1: Για πες.
0: Γιατί έκανε και δηλώσει ότι προτιμώ την οικονομική μου αυτοκτονία παρά την ηθική μου δολοφονία. Εξέφρασε τη γνώμη του ότι από ό,τι φαίνεται δεν του αρέσουν οι νέες παρέες στη Βύση, εννοώντας τους επιχειρηματίες στην Κούστα και το σύζυγό της κτλ. Γι' αυτό και δεν ήταν εξάλλου και στο ΆΚΑ, γιατί όσοι ήταν στο ΆΚΑ σου λένε που είναι ο Καρδέλας. Πέρυσι τον είχε ανεβάσει στο Καλλιμάρμαρο.
1: Σωστό.
0: Και φιλιόντουσαν και τον αποθέωνε η Βύση κτλ. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Πάντως υπήρχαν άλλοι φασαρίες και καυγάδες την τελευταία εβδομάδα πριν το ΆΚΑ.
1: Και το σημαντικό είναι ότι και η κόρη τους τώρα. Προς
0: Σοφία
1: το παρόν
0: Καρβέλα, ναι.
1: Κρατάει ουδέτερη σχέση. Αλλά θα δούμε, θα συνεχίσει να κρατάει ουδέτερη σχέση. Θα αναγκαστεί θα αναγκαστεί να πάρει θέση. Να πει ας πούμε εγώ δεν συμφωνώ ή συμφωνώ. Γιατί και αυτό μπορεί να γίνει αργότερα.
0: Ναι. Δεν είναι η Άννα που ήξερα, αγάπησα και θαύμασα, είπε ο Νίκος Καρβέλας. Δηλαδή εντάξει, είναι αυτό τρόπο που ανέβασα χτες στο Instagram. Δεν ξέρω αν το είδες, αλλά δεν μπαίνεις και πολύ Instagram.
1: Instagram όχι, δεν μπαίνω, θα μου πεις όμως εσύ, θα με ενημερώσεις.
0: Που ανέβασε ένα ωραίο. Σε αυτή τη ζωή τίποτα μα τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ακόμα και η Βύση με τον Καρδέλα τσακώθηκαν. Πάμε να ακούσουμε μια παλαιότερη επιτυχία τους από τις πρώτες επιτυχίες. Και ας ελπίσουμε ότι ένας από τους δύο θα πει φταίω, όπως έλεγε και το τραγούδι, και θα τα ξαναβρούνε, ρε παιδιά.
1: Μακάρι.
0: Να το λέτε το αυτέ, το λέτε.

0: Νίκος Καρβέλας αναβίση. Μάλιστα να πούμε πόπο ότι έχει φτιαχτεί στα social media hashtag με την Άννα. Αν υποστηρίζετε την Άννα Βύση, να μας πούν και ακροατές μας δηλαδή ποιανού το μέρος παίρνουν. Είστε με τον Καρβέλα ή είστε με τη Βύση, παιδιά. Hashtag με την Άννα λοιπόν, για να γράψετε ό,τι θέλετε στα social media. Ήδη έχουν εμφανιστεί σε πολλές αναρτήσεις και πολλά βίντεο, με τους φαν να επιλέγουν στιγμές από συναυλίες από την πολυετή πορεία της Βύση. Και μάλιστα το hashtag δεν περιορίζεται μόνο στο Instagram, στο Facebook κτλ. Έχουν δημιουργηθεί playlist με τίτλο με την Άννα, οι οποίες περιλαμβάνουν συνολικά 39 τραγούδια, θα δείτε τώρα στο Spotify, από διαφορετικές περιόδους της καριέρας της. Τραγούδια που δεν έχει γράψει ο Καρβέλας. Κατάλαβες, δεν έχει συμμετοχή ο Νίκος Καρβέλας στη σύνθεση ή στους στίχους. Ανάμεσά τους είναι το Απαγορευμένο, το Μεθυσμένη Πολιτεία, το Αλίτσα Ψυχή. Πόπο, ναι, από τα αγαπημένα μου αυτό και το τραγούδι. Εμένα. Γιατί έχω αλίτσα ψυχή κτλ. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν οι φαν της Άννας Βύσης φαίνεται να χτίζουν ένα δικό τους αφήγημα γύρω από τη Βύση, αναδεικνύοντας το ρεπερτόριο που έχει και εκτός συνεργασίας με τον Νίκο Καρβέλα. Hashtag λοιπόν με την Άννα Βύση, και στείλτε μας μηνυματάκια για να δούμε
1: τη δική τους άποψη.
0: Ναι, ναι, οι ακροατές μας ποιο στηρίζουν άραγε. Για πάμε.
2: Παίζει δυνατά. Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Club 105,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

Νίκος Οικονομόπουλος, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες ever, ήταν ο έκτοτος άγγελος, ο άγγελος όμως του ποδοσφαίρου και ο κορυφαίος όλων, ο αγαπημένος μας Μέση, παιδιά, σταμάτησε από την εθνική της Αργεντινής. Αγαπάμε Αργεντινή από παλιά, εγώ από μικρό παιδί. Ο αγαπημένος Λίο λοιπόν των Αργεντινών έδωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης, την τελευταία του παράσταση, με την φανέλα. Μάλιστα είχε τόσο πολύ κόσμο, παιδιά, υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 85.000 θεατές βρέθηκαν, λέει, στις κερκίδες του γηπέδου για να αποθεώσουν το μοναδικό παίκτη που άντεξε το βάρος του διαδόχου του Μαραντόνα. Δηλαδή, εντάξει, όταν λέμε Αργεντινή, είναι Μαραντόνα και Μέση. Έγινε κάτι μοναδικό, έβλεπα έτσι και στην τηλεόραση τον κόσμο να κλαίει, και εκείνος ήταν πάρα πολύ συγκινημένος. Το είχε πει όμως από τον Αύγουστο ότι θα σταματήσει κάποια στιγμή, όχι το ποδόσφαιρο, γιατί συνεχίζει να αγωνίζεται στην Αμερική και συγκεκριμένα στην Ίντερ Μαϊάμι. Αλλά από την εθνική Αργεντινή το είχε δηλώσει ήδη, ας πούμε, από τον Αύγουστο. Ο Μέση είπε: είναι δύσκολο να μιλήσω, είναι πολλά τα συναισθήματα. Το να μην ξαναέρχομαι θα πονέσει πάρα πολύ. Ορκίζομαι, θα ήθελα να συνεχίσω να έρχομαι σε όλη μου τη ζωή, γιατί το να παίζεις για την Αργεντινή είναι το πιο όμορφο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί. Είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος σε μια βραδιά έτσι ορόσημο, νομίζω, για την Αργεντινή και γενικότερα για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Τι να πει κανείς για τον Μέση. Από τους καλύτερους παίχτες που πέρασαν ποτέ. Και ήταν έτσι πάρα πολύ συγκινητικό όλο αυτό. Εντάξει, είχε χάσει και τον πατέρα του πρόσφατα. Νομίζω ότι λίγο μετά το χαμένο τελικό του Μουντιάλ του 26, κάπως σαν να είχε ανακοινωθεί. Αλλά η βραδιά ήταν πάρα μα πάρα πολύ συγκινητική. Ευτυχώς δεν αποσύρθηκε τελείως από το ποδόσφαιρο. 39 ετών πλέον ο Λάιονελ Μέση. Κορυφαίος, και νομίζω θα λείψει πάρα πολύ στην Αργεντινή.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
2: Και
3: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
4: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
5: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
4: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
6: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Electronet και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
7: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
8: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
9: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
10: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
9: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
10: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
11: Ποιον?
12: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
13: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
14: Ξενιά

0: στον 5,8.
1: Music Lab 105,8, εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε. Θα σας πω λίγο στη Celine Dion. Δεν είναι μόνο η Katy Garbi, παιδιά, που έφαγε την περιβόητη τούμπα στην συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Εντάξει, έχει συμβεί σε πολλές τραγουδίστριες αυτό. Η αγαπημένη μας Celine Dion έπεσε στη σκηνή και μάλιστα η αντίδραση του κοινού ήταν πολύ πολύ συγκινητική. Εντάξει, Celine Dion όμως έχει περάσει και τόσα τα τελευταία χρόνια. Έδινε συναυλία στο Παρίσι χτες το βράδυ και είχε ένα τύχημα επί σκηνής. Και μάλιστα κάποια στιγμή, λέει, ξέχασε και τους στίχους από το τραγούδι της. Η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια έχει επιστρέψει ζωντανές εμφανίσεις έπειτα από 6 χρόνια που απουσίαζε, παιδιά. Έχασε λοιπόν την ισορροπία της, έπεσε στη σκηνή. Σηκώθηκε αμέσως όμως, χωρίς να έχει υποστεί κάποιον τραυματισμό. Όμως το κοινό ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, διότι ακόμα και τη στιγμή που η αγαπημένη κορυφαία αυτή τραγουδίστρια ξέχασε τους στίχους, εκείνη την βοήθησαν τραγουδώντας μαζί της. Δηλαδή έχει και το κοινό που σ' αγαπάει, Celine Dion. Μην ξεχνάτε ότι μετά από 6 χρόνια αποχής, με τις 26 προγραμματισμένες συναυλίες στο Παρίσι να έχουν γίνει sold out. Το προσπαθεί ακόμα, διότι η τραγουδίστρια διαγνώστηκε με το σύνδρομο του δίσκαμπτου ατόμου, μια σπάνια νευρολογική πάθηση που προκαλεί μυϊκή δυσκαμψία και σπασμούς. Από τότε περιόρισε πάρα πολύ τις δημόσιες εμφανίσεις της. Μια κορυφαία έτσι που θυμόμαστε είναι εκείνη που τραγούδησε στον πύργο του Άιφελ στην τελευταία έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 24. Παρά αυτά δεν τα βάζει κάτω. Celine Dion είναι αυτή, φωνάρα είναι. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά και πόσο μάλλον όταν έχει περάσει και τόσο μα τόσο πολύ, τόσο δύσκολα. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε μία Peggy Zina και αμέσως μετά θα σας πω και στο Σάκη Αρσενή, ο οποίος έρχεται για την πρεμιέρα του Beaufort Music Stage.
0: Music Lab 105,8. Music Lab. Ραδιόφωνο για δυνατούς ακροατές.

Για πάμε, Σάκης Αρσενίου έρχεται 23 Οκτωβρίου. Ανοίγει το αγαπημένο μας Beaufort Music Stage στη Δουκός Beaufort 10 φυσικά, με Σάκη Αρσενίου που έρχεται από την Αθήνα αποκλειστικά για εμάς. Και κάθε Παρασκευή και κάθε Σάββατο θα τον απολαμβάνουμε στη σκηνή του Beaufort. Μαζί του θα είναι και η εκρηκτική Αλεξάνδρα Καραδήμα, μια φωνή που αγαπήσαμε πάρα πολύ πέρυσι. Και από ό,τι φαίνεται έγινε η Ηρακλειώτισσα και η Αλεξάνδρα μας. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο το σχήμα φέτος του Beaufort. Ανυπομονούμε και εννοείται ότι θα σας δώσω και φιάλες για να πάμε μαζί στην πρεμιέρα, να φινάλε ήθελα να πω, τις φιάλες μπέρδεψα. Λοιπόν, 23 Οκτωβρίου, σημειώστε την ημερομηνία γιατί θα είμαστε όλοι εκεί. Ήρθε το φινάλε, τώρα θα το πω σωστά. Έχω ετοιμάσει για το κλείσιμο να ακούσουμε Κατερίνα Λιόλιου στη νέα της μεγάλη επιτυχία. Μου έχουν ζητήσει τον ψεύτη πάρα πολλές φίλες. Κορίτσια μακριά από ψεύτες. Να προσέχετε. Για να στείλω πολλά πολλά φιλιά. Για να δω τώρα τελευταία μηνυματάκια στην Φέη. Ποιο τραγούδι θέλει? Θα ήθελα τόσο αγαπάω όπως είσαι. Α, η Ακοβίδη αφιερωμένο σε μια ψυχή που βρίσκεται στην Κόβρε. Τι γίνεται με το νησί, με την Κο. Χαμός, θα το ακούσει λίγο, Φέη μου. Λοιπόν, πολλά πολλά φιλιά. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Music Club. Ελπίζω να περάσετε όμορφα και σήμερα μαζί μας. Ακολούθησε ο DJ μας που μιξάρει non-stop τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. 6 με 8 έρχεται ο Χάρης Σταματάει, 8 με 10 η Ελένη μας. Και αύριο το πρωί ξυπνάτε με τον καλύτερο τρόπο, με τον Παναγιώτη Μάρτη και την Μάνια Δανδουλάκη. Εμείς θα τα πούμε πάλι στις 11 ακριβώς. Είναι και Παρασκευή, είναι η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας και εννοείται θα τα δώσουμε όλα για όλα. Τα λέμε πάλι αύριο, παιδιά. Bye!

0: Πω πω φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Όσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω, να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα, είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης, κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης, Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Τηλεόραση Hisense 55 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 949 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 65 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 1129 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε αγορά, δώρο soundbar αξίας 99 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις, με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Κουρίτες, ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση, αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα, αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων, Κουρίτες, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσσα. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
5: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα, όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 25 3147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνισης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή, ισχυρό αποτέλεσμα.
3: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
4: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
3: Αχα! Το ήξερα!
4: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
4: Nice to meet you.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Αντώνιε, ξύπνα.
8: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
7: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
8: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.

0: Πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού.

0: Hub! Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση, αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα, αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810 823 976.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Αθηναϊς Garden and Hall κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Αθηναϊς Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-31-47. Αθηναϊς Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
5: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
6: Κορυφαία τοποθέτηση καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810 82 2082 και 6945 03 52 56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Music Club 105,8. Τα πες όλα.
2: Άιντε.

0: Γενέθλια Μόρις στα ηλεκτρικά Καρβελάς που θα σε κάνουν να παραμιλάς. Γιορτάζουμε τα 59 χρόνια Μόρις σε επιλεγμένους κωδικούς.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις χωρητικότητας 10 κιλών αλφα ενεργειακής κλάσης από 749 μόνο 354 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Μόρις χωρητικότητας 12 κιλών αλφα ενεργειακής κλάσης από 849 μόνο 374 ευρώ. Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών ενεργειακής κλάσης D από 699 μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο και στεγνοτήριο ρούχων Μόρις χωρητικότητας 10 κιλών πλύσης και 7 κιλών στεγνώματος από 799 μόνο 414 ευρώ.

0: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Βήματα σταθερά, βήματα τοπικά.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
3: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
6: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Electronet και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
5: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο με

0: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων.
2: Κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
3: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
2: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
4: Όπω φιλενάδα, Αθήνα. Είναι έργο τέχνης.
5: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
4: Σακλαμάκι σου λέω!
5: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
4: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
6: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ! Τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
7: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το Συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.
11: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
12: Dixant Gel 70 μεζούρες ή σκόνη 68 μεζούρες, 9,68 και 10 έξτρα ποντί. Αρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια, 1,98.

0: Κρασί μπουτάρι κριτικός, λευκός ή ερυθρός, 750 ml, 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ωραίος είσαι, να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε αγάπη μου, το σπίτι είναι Easy Home.
3: Και
4: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
4: Λύση σε ICF, Προκάτ και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
5: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
6: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
7: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
8: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
9: Καλημέρα Αλέξα, ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
10: Καλημέρα Μάνο, αναλύω, το βρήκα. Ιερονιμίδης, ποιότητα και εξυπηρέτηση.
9: Αχα, το ήξερα.
10: Nice to meet you.
11: Κρεοπολία Ιερονιμίδης, μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα, χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980, με δύο καταστήματα, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
10: Nice to meet you.
12: Αντώνιε, ξύπνα.
13: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
12: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
14: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.

όλη μέρα όλες οι επιτυχίες. Music Lab 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Λένα Ζευγάρα.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ.
8: Music Club
0: 105,8.
8: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
0: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
2: Στα πεζά, κυρία.
0: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
2: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
1: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας

0: Music Lab 105,8. Συνεχίζουμε ακάθεκτη να παίζουμε τις επιτυχίες. Ένα ακόμη απόγευμα αυτό της 5ης 8 Οκτωβρίου 2026 πάντα βεβαίως. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από το αυτοκίνητο και από ό,τι διαβάζω από τα μηνύματά σας είστε αρκετοί. Να ενωθούμε να κάνουμε ένα σύλλογο. Αυτοί που είναι αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης και γενικότερα στους δρόμους γύρω από αυτήν και ταλαιπωρούνται ελαφρώς. Λοιπόν, καλησπέρα να στείλω και στη φίλη μας την Αγγελική, η οποία μου έχει ζητήσει Πέτρο Ιακωβίδη και θα είναι η επόμενη επιτυχία που θα έρθει εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Όσο εσείς αναζητάτε το νέο σας ηλιακό, φυσικά στην Υδροδυναμική Σαριδάκης και φυσικά μόνο από την Thermit, μια 100% ελληνική εταιρεία που έχει ένα μοναδικό σύστημα αυτόματης υπενθύμησης συντήρησης του ηλιακού σας. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού, μόνο στη Thermit, η οποία σας ενημερώνει όταν φτάσει η ώρα του σέρβις του ηλιακού σας. Επίσης, να σας πω ότι έχουμε μαζί μας και το Olympia Palace. Εάν ψάχνετε χώρο να στεγάσει το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα και οποιαδήποτε κοινωνική σας εκδήλωση, το Olympia Palace σας περιμένει σε έναν υπέροχο χώρο με μοναδική θέα, καταπληκτικό φαγητό και φυσικά και εκκλησία εκεί, για να μην ταλαιπωρήσετε καθόλου. 28 18 23 947 είναι το τηλέφωνο το οποίο καλείτε και κλείνετε τη δική σας ημερομηνία.
1: Hey, what you want?
2: Music.
1: Here we go.
3: Επιτυχίες. Πάντα. Music Lab 105,8.

0: Music Club 105,8. Συντονιστείτε καθημερινά στο Music Club 105,8 και κερδίστε πλούσια δώρα. Κάθε μήνα 4 τυχεροί ακροατές για όλο το χρόνο ταξιδεύουν εντελώς δωρεάν με το Music Club 105,8 και την Anek Lines σε δίκλινη καμπίνα στη γραμμή Κρήτη Πειραιάς με επιστροφή και με δωρεάν αυτοκίνητο. Μείνε συντονισμένος στο Music Club 105,8 και μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός. Music Club 105,8.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Electronet και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
3: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: αυτές είναι οι απορίες του Γιώργου Σαμπάνη αυτή την περίοδο. Τι θέλω εγώ με σένα, ένας Γιώργος Σαμπάνης ο οποίος γράφει καινούργια τραγούδια. Και μάλιστα όχι για αυτόν, θα τα ακούσετε προσεχώς. Έρχονται πολλές νέες επιτυχίες στο Music Lab και τους 105,8. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Καλησπέρα σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Να στείλω καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος μου έστειλε έτσι από νωρίς σήμερα μηνυματάκι και μου ζήτησε μέλισσες. Και βεβαίως θα ακούσουμε μέλισσες, είναι από τα πολύ αγαπημένα μας συγκροτήματα. Καλησπέρα και σε εσάς που είστε στον δρόμο και κινείστε γενικότερα στην πόλη. Για εσάς που ψάχνετε έναν χώρο πάντως για το γάμο σας, για το πού θα κάνετε το γαμήλιο πάρτι σας, τότε η απάντηση είναι Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο. Ένας χώρος ο οποίος έχει τα πάντα, δεν χρειάζεται να αγχώνεστε για τίποτα, όλα θα πάνε όπως ακριβώς τα είχατε φανταστεί, με υπέροχη θέα, καταπληκτικό φαγητό, μοναδικό σέρβις και ένα τηλέφωνο να σας χωρίζει από όλα αυτά που σας λέω αυτή την ώρα. 2810-823-947, καλείτε και κλείνετε τη δική σας ημερομηνία. Και φυσικά έχουμε και Thermite Ecology, μια 100% ελληνική εταιρεία που κατασκευάζει τους πιο σύγχρονους ηλιακούς που μπορείτε να βρείτε και θα τους βρείτε αποκλειστικά και μόνο για τον νομό Ηρακλείου στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Ξέρετε που έτσι, στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο.
1: Music Club 105,8. Παίζει μόνο για σένα. Παίζει ελληνικά.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Lab 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κατερίνα Κακοσέου, ή σκέτο Κατερίνα όπως θέλει να ονομάζεται. Έχουμε και καινούργιο τραγούδι της Κατερίνας, το οποίο λέγεται «Θησαυρός μου». Βεβαίως, εδώ στο Music Lab τα ακούτε πρώτη και καλύτερη. Εμείς θυμηθήκαμε βέβαια τη χημεία που έπαιξε πριν από λίγο και ετοιμαζόμαστε ταυτόχρονα και για το διαγωνισμό μας. Φαντάζομαι ότι κι εσείς είστε σε αυτή τη φάση, δηλαδή στη φάση του να απολαύσετε πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ από τον Νάτο. Πολύ ωραία. Εάν είστε σε αυτή τη φάση λοιπόν, εκεί να μείνετε ακριβώς, γιατί μετά τον Πέτρο Ιακωβίδη επιστρέφω για να παίξουμε παρέα.
1: Music Club 105,8.

0: Είμαστε πανέτοιμοι, αγαπημένα μου παιδιά. Ακούστε προσεκτικά το επόμενο τραγούδι. Ακούστε το και καλέστε μας στο 2810-378-888 να μου δώσετε τη σωστή απάντηση και μετά να επιλέξετε τι θέλετε να απολαύσετε από τον Νάτο. Θέλουμε τίτλο τραγουδιού, θέλουμε και όνομα καλλιτέχνη. Το τραγούδι είναι πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ γνωστό. Πάμε να παίξουμε.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι.

0: Πολύ πολύ ωραία. Ακούσαμε και ένα εμβόλυμο Music Lab. Πάμε στην πρώτη μας γραμμούλα. Παρακαλώ, καλησπέρα. Το χάσαμε το πρωτοκρατή, δεν πειράζει. Λοιπόν, 2810-370-888. Το τραγούδι είναι σίγουρα πάρα πολύ γνωστό, όπως και ο καλλιτέχνης που το έχει ερμηνεύσει. Οπότε περιμένω τη σωστή δική σας απάντηση. Πάμε στον επόμενο ή στην επόμενη. Καλησπέρα. Πολύ ωραία. Θα τα καταφέρουμε, πιστεύω. Θα περιμένω για λίγο ακόμη, δηλαδή, να καταφέρουμε να βγάλουμε ίσως κάποια γραμμούλα στον αέρα. Με αυτό το κοκομπλόκο που έχει φάει το τηλεφωνικό μας κέντρο. Λοιπόν, 2810-370-888. Επόμενος, επόμενη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Oh, καλησπέρα. Χαμηλώστε μου λίγο το ραδιόφωνο σας, αν είναι εύκολο.
1: Τι κάνετε.
0: Πολύ ωραία. Τι κάνετε. Καλά είμαστε. Καλά εσείς.
1: Μια χαρά.
0: Πώς σας λένε?
1: Μαρία.
0: Μαρία μου, έχουμε μιλήσει ξανά?
1: Όχι, είναι πρώτη φορά.
0: Πολύ ωραία Μαρία, χάρηκα λοιπόν.
1: Και εγώ χάρηκα.
0: Λοιπόν Μαρία μου, από πού μας ακούς?
1: Είμαι στο αμάξι.
0: Είσαι στο αυτοκίνητο, πολύ ωραία. Λοιπόν, φαντάζομαι έχεις σταματήσει ένα ασφαλές σημείο για να μιλήσουμε.
1: Ναι, εντάξει, έχω συνδέσει με το ραδιόφωνο το κινητό και μιλάω έτσι, δεν κρατάω το κινητό.
0: Ωραία, με Bluetooth λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Μαρία μου, είμαστε έτοιμοι, θέλουμε να μας πεις τίτλο τραγουδιού και όνομα καλλιτέχνη.
1: Λοιπόν, είναι το Yes I Do με από τις Μέλισσες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το συγκρότημα το έχουμε.
1: Ναι.
0: Είναι όντως οι Μέλισσες.
1: Το τραγούδι μπέρδεψα,
0: Ναι.
1: Α, το τίτλο δεν είπα, το 30-40.
0: Ναι, το 30-40! Μαρία μου, με τρόμαξες για μια στιγμή.
1: Ναι, είχα στο μυαλό μου το στίχο, το Yes I Do.
0: Τι Yes I Do, λέω ρε παιδιά, τι έγινε, από πού μας ήρθε αυτό? Μπράβο Μάρια, γιατί αν μου τα έλεγε και τα δύο λάθος, θα σου έλεγα λάθος το χάσαμε. Αλλά είπε το ένα από τα δύο σωστά, οπότε εντάξει, το σώσαμε κάπως.
1: Ναι, ευτυχώς.
0: Λοιπόν. Λοιπόν, κρίμα θα ήταν Μαρία, κρίμα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι θέλεις να σου δώσουμε.
1: Μία πίτσα.
0: Μία πίτσα, πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εάν μου πεις τρία ακόμη τραγούδια που έχουν τραγουδήσει οι Μέλισσες, θα κάνω την πίτσα οικογενειακή.
1: Α, τέλεια. Λοιπόν, είναι το έλεγες.
0: Το έλεγες, ωραία.
1: Το κύμα.
0: Το κύμα, πολύ ωραία.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
0: Και όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Και εδώ όλα καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Όσο μας λες τραγούδια από τις Μέλισσες, τόσο καλοκαιριάζει και στο Music Lab, Μαρία μου. Έτσι, έτσι.
1: Σήμερα η μέρα είναι όντως για καλοκαίρι.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Από το χειμώνα στο καλοκαίρι θα είμαι πάλι απότομα. Και ξέρεις τώρα, αυτή η εποχή είναι η πιο επικίνδυνη για να κρυώσεις. Οπότε και εσείς που μας ακούτε και έξω, προσοχή.
1: Ναι, χαμός.
0: Λοιπόν, Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μένεις στη γραμμή σου.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Τα λέμε σε λίγο τα υπόλοιπα, εντάξει. Να είστε καλά.
1: Πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Τηλεόραση Hisense 55 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 949 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 65 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 1129 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε αγορά, δώρο soundbar αξίας 99 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις, με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούν σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
3: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το Συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ΣΑΣΜΑΝ με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού. Προετοιμασία ΚΤΕΟ και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18. Παλαιά ΚΤΕ. 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη, η οποία πάει, τι να σας πω, καταπληκτικά. Ο κόσμος το αγαπάει το τραγούδι, τα μαγαζιά και το ραδιόφωνο το παίζουν, δόξα τω Θεώ. Οπότε όλα καλά για την Κατερίνα Λιόλιου και ένα νέο δίσκο, ο οποίος δεν έχει μόνο το ψεύτη, έχει και άλλες πολλές επιτυχίες, οι οποίες θα μαθαίνονται σιγά σιγά. Έτσι. Λοιπόν, εμείς επιστρέψαμε. Τρίτο μέρος, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα. Πέμπτη, υπενθυμίζω, 8 Οκτωβρίου. Σε ένα καλοκαιρινό καιρό, όπως μας είπε η φίλη μας Μαρία λίγο νωρίτερα, στον αέρα του Music Club. Τα πράγματα έχουν αλλάξει όσον αφορά τον καιρό. Εντάξει, ας το απολαύσουμε και αυτό. Κάθε εποχή έχει και τα πάνω και τα κάτω της. Εννοώντας τις καιρικές συνθήκες, έτσι. Οπότε τώρα καλοκαιρία, προσεχώς κακοκαιρία. Κάποια στιγμή θα ενημερωθείτε σχετικά, μην ανησυχείτε. Θα τα μάθουμε εμείς και θα σας τα πούμε. Και φυσικά αυτό το ημίωρο έχουμε μαζί μας την Πέτσα Μόλις. Έχουμε πάρα πολλές προσφορές, οι οποίες έρχονται μαζί με τον Οκτώβριο. Υπάρχει ένας ακόμη λόγος για να επισκεφτείτε την Πέτσα Μόλις. 25% σε όλες τις συσκευασίες 2 και 3 κιλών σε επιλεγμένες τροφές Pure Life, Prestige και Protect. Και πολλές ακόμη προσφορές, οι οποίες αγγίζουν μέχρι και το 50%. Μαζί μας έχουμε και αλουμινοδομή FG's για εσάς που ψάχνετε κατασκευές από αλουμίνιο ή σίδηρο κατασκευές. Στη Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά και στο 28 10 2 10 2 49 θα λυθούν όλες σας οι απορίες. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο διασκεύασε η Άννα Βύση και είχε τραγουδήσει για πρώτη φορά ο Σάκης Ρουβάς. Υπέροχη μπαλάντα, το ξανά, και τώρα το ακούμε από τη φωνή της μίας και μοναδικής.
1: Music Club 105,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Σας έχω, τι σας έχω. Σας έχω νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη. Είναι ένα τραγούδι το οποίο είχαμε πάρει έτσι μια μικρή γεύση από τις καλοκαιρινές του συναυλίες. Και τώρα επιτέλους ολοκληρωμένο εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Ένα τραγούδι το οποίο είναι ένα ντουέτο μαζί με τον Νίκο Μακρόπουλο, με τον οποίο φυσικά και έχουν συνεργαστεί επί σκηνής. Και αυτό το αποτέλεσμα, πιστέψτε με, είναι πολύ διαφορετικό και καταπληκτικό.

0: παίζει δυνατά. Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Club 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης και ακούτε το αγαπημένο μου ραδιόφωνο που είναι το Music Club 105,8.

0: Σφαιρικά σήμερα να μην έχουμε κάτι το ιδιαίτερο έτσι, για να κάτσουμε να το δούμε μπροστά από την τηλεόραση, αλλά μπασκετικά έχουμε αγώνες Ευρωλίγκας, οι οποίοι ήδη έχουν ξεκινήσει από νωρίς. Αυτό που ίσως μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι ο αγώνας του Παναθηναϊκού στις 9 και 4 με τη Φενέρμπαχτσε. Και φυσικά έχουμε και αύριο βράδυ αγώνες Ευρωλίγκας, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές στις 9 και 4 επίσης στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εμείς συνεχίζουμε ένα ακόμη τραγούδι πριν πάμε στο επόμενο break. Έρχεται τώρα από την Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Music Club 105,8.
2: Είναι νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
2: Είναι νούμερο 1.
1: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

0: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

0: Εντάξει, ντουετάρα. Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις? Έτσι ήρθαμε κι εμείς. Τι κάνετε κι εσείς, παρεπιπτόντως, επευκαιρίας? Στείλτε μου τα μηνυματάκια σας, επιλέξτε την αγαπημένη σας μουσική. Έχουμε περίπου 20 λεπτάκια ακόμη μπροστά μας για να πάμε μέχρι τις 8 και να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το επόμενο είναι το νέο τραγούδι του Στέλιου Ρόκου. Σήμερα μου το επιλέξατε, ο φίλος μας ο Αλέξανδρος για την ακρίβεια, και είναι η επόμενη επιτυχία που θα έρθει, αφού πρώτα σας πάω στην Πέτσα Μόλις με μοναδικές προσφορές. Πριν αγοράσετε τροφή για το σκύλο ή τη γάτα σας, κάντε πρώτα μια στάση στα Πέτσα Μόλις. Μόνο στα Πέτσα Μόλις θα βρείτε Pro Nutrition σε προσφορές που αξίζουν πραγματικά. Επισκεφτείτε ένα από τα 10 καταστήματα ή μπείτε στο www.petsamolis.gr. Και φυσικά αλουμινοδομία Αυτζής για κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου στη Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά και στο www.avgis.gr.
1: Music Club 105,8.

να τον γλυκάνει. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει, πόσο.

0: Πω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Όσες ώρες ήσουν στην κουζίνα.
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί. Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
3: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
5: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
4: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
5: Τι μαγιό, ρε εσύ. Θα πνιγούμε.
4: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
6: Ποιον?
4: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
7: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
4: Ξενιάστε μια για πάντα.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα.
12: Καλά ρε, μέσα στην πλατεία και ρεία βάλαμε.
11: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
13: Αγαπημένοι ακροατές του Music Club 105,8, καλησπέρα σας. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και θα σας κρατήσω την καλύτερη μουσική παρέα με δυνατές επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και φυσικά πολύ καλή διάθεση.

Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω.

Εδώ είμαστε στο Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και μαζί ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Βιομηχανικά ρολά, κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το Κέντρο Διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-82-3976 στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο Κρήτης.

είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Club, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Club 105,8. Ανέβασε το.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8. Συντονιστείτε καθημερινά στο Music Club 105,8 και κερδίστε πλούσια δώρα. Κάθε μήνα 4 τυχεροί ακροατές για όλο το χρόνο ταξιδεύουν εντελώς δωρεάν με το Music Club 105,8 και την Anek Lines σε δίκλινη καμπίνα στη γραμμή Κρήτη Πειραιάς με επιστροφή και με δωρεάν αυτοκίνητο. Μείνε συντονισμένος στο Music Club 105,8 και μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός.
2: Music Club 105,8.
3: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις, εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια, ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design, Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
5: Hot προτάσεις στα Super Market Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Και τώρα,
8: and now,
7: this.
8: Τα τραγούδια σου.
7: Μόνο επιτυχίες.
9: Όλοι ακούνε.
6: Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8.
10: Επιτυχίες.
6: Επιτυχίες. Μόνο.
11: Ακούτε Music Club 105,8 και οι επιτυχίες εδώ δεν σταματούν ποτέ. Πάμε λοιπόν με το επόμενο τραγούδι, ανεβάζουμε την ένταση και φύγαμε.

Είσαι συντονισμένη στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Κρήτης. Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και επιλέγω για εσάς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας και σήμερα είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Μεταλλικά σκία, στραγγαραζόπορτες, μεταλλικές σειρώμενες ή ανοιγόμενες και βιομηχανικά ρολά. Κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το κέντρο διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-8239-76. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο, Κρήτης.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Που ακούγεται παντού.
1: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσε και έφτιαξε πάλι. Όσε ώρε ήσουν στην κουζίνα.
2: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί. Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκη, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
1: Να την απολαύσει. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνη.
2: Home Design Σακλαμάκη. Κουζίνε με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στι καλύτερε τιμέ.
1: Σακλαμάκι σου λέω.
2: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
1: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές, ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

0: ραδιόφωνο όπως το θες.
1: Για όσους συντονιστήκατε τώρα εδώ στο Music Club 105,8, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας, το 6970 11 10 58. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις αφιερώσεις σας και φυσικά τις μουσικές σας επιλογές. Μείνετε μαζί μας στον καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης.

Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.

0: Όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

εδώ είμαστε στο Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και μαζί ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Βιομηχανικά ρολά, κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το Κέντρο Διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-82-3976 στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο Κρήτης.

0: βρίσκονται στον Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8.
0: Όλοι ακούνε.
2: Γεια σας, είμαστε
3: η Εύα,
2: η Βάλια,
3: η Πινελόπη,
2: η Δήμητρα,
3: η Κλειό.
2: Και ακούμε και εμείς Music Club 105,8.
4: Όπου και να είστε αυτή τη στιγμή, δυναμώστε την ένταση και αφήστε τη μουσική να σας απογειώσει. Έχουμε αγαπημένα τραγούδια, μόνο επιτυχίες, παλιές και νέες. Και φυσικά πολλές εκπλήξεις.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο

όλη μέρα όλες οι επιτυχίες. Music Lab 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
1: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105.

συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Κρήτης. Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και επιλέγω για εσάς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας και σήμερα είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Μεταλλικά σκία, στραγγαραζόπορτες, μεταλλικές ηρώμενες ή ανοιγόμενες και βιομηχανικά ρολά. Κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το κέντρο διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-8239-76. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο Κρήτης.

0: περισσότερες επιτυχίες. Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
1: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 821 804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
2: Ρε Κώστα, βοήθεια, έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε, το σαλόνι έγινε πισίνα.
3: Χαλάρωσε, βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
2: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
3: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
4: Ποιον?
5: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
6: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
7: Ξενιάστε μια για πάντα.
8: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
9: Ariel κάψουλες All-in One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
10: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Lab 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
2: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
3: Είμαι η Ελένα Ζευγάρα.
4: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
5: Είμαι η Τζόζεφιν.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
7: Music Club
0: 105,8.
7: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
2: Στα πεζά, κυρία.
1: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
2: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
3: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

παίζει δυνατά. Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Club 105,8.

0: Hey, what you want?
1: Music?
0: Here we go!
2: Επιτυχίες! Επιτυχίες! Πάντα! Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Νούμερο ένα με τις επιτυχίες.